Σβήνω τα χνάρια μου, δε θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια

καράβι μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Αν δεν σ' αρέσει το τραγούδι μου, μην πάψεις να χαμογελάς. Είναι που πίνασα και δίψασα.

Γύρα μάνα μας μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθρωποι σε παχτσέ.

πουλά. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα. Και απ' τα

ώρα είναι 4. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και

0: Ζούμε για να αντικατοπτρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε γίνει νέες δημιουργίες στον Ιησού και να λάμψουμε ως φορείς εικόνας του Δημιουργού μας. Τι καταπληκτική σκέψη. Αν έχουμε τον Ιησού, έχουμε τα πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα της επιστολής προς Κολοσσαίους. Θυμήσου, πέρα από το έλεος και την καλοσύνη του Ιησού, είσαι εντελώς χαμένος. Μόνο αυτός μπορεί να σε σώσει και να σε κάνει σωστό με το Θεό. Αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό για τη σωτηρία, δεν έχει καμία διαφορά το χρώμα του δέρματός σου. Δεν έχει σημασία ποια είναι η κατάστασή σου ή το υπόλοιπο του τραπεζικού σου λογαριασμού. Αυτά τα πράγματα δεν σημαίνουν τίποτα όταν πρόκειται για την ευχαριστία του Θεού. Και δεν θα βρεις πνευματική ελευθερία στον νομικισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος ανθρώπινης θρησκείας. Δεν θα είναι αρκετό. Στον Ιησού θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Σκέψου το με αυτόν τον τρόπο. Η ειρήνη του Θεού ρέει στο μυαλό μας και ενεργεί σαν διαιτητής των ανταγωνιστικών μας σκέψεων και συναισθημάτων. Τελικά, το Πνεύμα του Θεού κυβερνάει υπέρ εκείνων των σκέψεων και των συναισθημάτων που προέρχονται από τον Κύριο και που τον τιμούν περισσότερο. Παρεπιπτόντως, κανένα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό στη ζωή μας χωρίς το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος είναι ζωντανός και ισχυρός και μπορεί να μας μιλήσει με βάθος και να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους 4 και 12. Ο Λόγος του Θεού παρέχει όλη την κατεύθυνση και τη σοφία που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, καθώς είναι μια αξιόπιστη πηγή ενθάρρυνσης του ενός στον άλλο στη λατρεία μας. Ό,τι κάνουμε πρέπει να δείχνει τον Ιησού και να επιφέρει την επιθυμία σε αυτούς και συναντάμε επίσης ανθρώπους οι οποίοι δοξάζουν αυτόν. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να αντικατοπτρίζει μια βαθιά ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Και όταν το κάνουμε, μάντεψε ποιος ωφελείται περισσότερο. Οι οικογένειές μας. Ο Θεός έχει προσφέρει έναν τρόπο να συσχετιζόμαστε μεταξύ μας στις οικογενειακές μας σχέσεις. Το σχέδιο του Θεού δίνει έμφαση στη σειρά της δημιουργίας και υπόσχεται μια ικανοποιητική εκπλήρωση σε όλες τις σχέσεις που προκύπτουν από το να ζεις σε υποταγή σε αυτόν. Οι γυναίκες, σύζυγοι πρέπει να ζουν με τιμή και σεβασμό για τους συζύγους τους και οι άντρες σύζυγοι πρέπει να δείχνουν μια αγάπη για τους συζύγους τους που αντικατοπτρίζει το ίδιο βάθος και το χαρακτήρα της αγάπης που έδειξε ο Χριστός για την Εκκλησία του. Όπως λέει στην Επιστολή προς Κολοσσαίους 3:18 και Εφεσίους 5:22. Όσο για τα παιδιά πρέπει να ζουν με υπακοή στους γονείς ενώ είναι ακόμη μικρά. Όλο το διάστημα τα παιδιά πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο ότι ο πατέρας και η μητέρα τους δεν θα ενεργούν σκληρά με τρόπους που να προκαλούν απογοήτευση και σύγχυση. Εν ολίγης, όλοι όσοι ακολουθούν τον Ιησού ανεξάρτητα από την κατάστασή τους πρέπει να ζουν με τρόπο που τον τιμά. Το τελευταίο μάθημα εξετάζει τη διαρκή συμβουλή του Παύλου στους πιστούς και επισημαίνει άτομα που υπηρέτησαν μαζί του στο τελευταίο κομμάτι της διακονίας του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721-09711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Χριστός μαζί τον κόσμο, πίσω επιστροφή.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και ψάχνεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα παντού.
3: Δηλαδή
4: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
9: Συντονίσου.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση για

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών παλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 9.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Χορηγός εκπομπής.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
16: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Όλη μέρης.
1: The lad who reckons himself a poet.
0: Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης.
1: Keep your hands
0: off. Και στο πρώτο ημίωρο είναι μαζί μας το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Όλα αυτά συμβαίνουν στο κανάλι 1, στους 94 και 8.
1: An acre is the area of a rectangle.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει με τον Άγγελο σε mood διακοπών. Σιγούλια, ε. Mm-hmm. Αισθανόμαστε κι εμείς έτσι την καλοκαιρινή αύρα να μας διακατέχει ψυχικά. Γι' αυτό λέμε να πάμε στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και να υποφεληθούμε της προσφοράς που τρέχει έως τις 20 Αυγούστου. We don't need no thought control. Και να αγοράσουμε ένα λογοτεχνικό βιβλίο παίρνοντας το δεύτερο ίσης ή μικρότερης αξίας με 50% έκπτωση. Διότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να βρίσκεσαι στην παραλία. Και αν είσαι και από τους τυχερείς, έχεις βρει και μία πολύ ήσυχη. Να έχεις την καρεκλίτσα σου, την ομπρελίτσα σου, το βιβλιαράκι σου, το καφεδάκι σου, το απέραντο γαλάζιο. Και να απολαμβάνεις το καλοκαίρι σου στη Μεσσηνία. Το έκανες εικόνα εσύ, κατευθείαν ναι. Μικρέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σ' άρεσε, ε?
1: Αυτό το πράγμα είναι όνειρο για μένα.
0: Όχι θερινής νυχτός, θα το πραγματοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: σήμερα. Δύο και σήμερα.
1: Θέλεις να μας ενημερώσεις για τα του οίκου μας? Εντάξει, είχαμε και πανηγυρισμούς από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εργασίες στο δικό δίκτυο.
0: Βεβαίως.
1: Της Μεσσηνίας από τον Περιφερειάρχη.
0: Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί ολοκληρώνεται ένα μεγάλο έργο
1: οδοποιίας. Όταν μου λες έχουμε μεγάλη χαρά, μου έρχεται πάντα στο μυαλό το τραγούδι. Έχω χαρά και πάω.
0: Στα αστέρια και πετάω.
1: Έτσι.
0: Ναι. 45 εκατομμύρια επιτέλους. Τελειώνουν.
1: Τι τελειώνουν? Μας τελειώσαν τα λεφτά.
0: Αλλά τελειώνουμε και το δρόμο, αυτό είναι καλό.
1: Α.
0: Ξέρετε ποιο θα ήταν το πρόβλημα? Να τελειώνουν τα λεφτά και να μην τελειώνει ο δρόμος.
1: Για ποιο δρόμο λες? Νομίζω πως ένας εκ των δρόμων που έχει αποκατασταθεί είναι του Ταϊγέτου. Είναι
0: εν
1: αυτό
0: μέρη.
1: Που θέλουμε.
0: Εν μέρη.
1: Αλλά δεν μπορούμε.
0: Πριν τις βροχοπτώσεις που είχαμε το χειμώνα, ήταν και οι δρόμοι του Ταϊγέτου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα αυτοί έχουν μπει σε...
1: σε άλλο mood.
0: Σε άλλο mood. Ναι. Ναι, το Υπουργείο της έχει πάει αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είμαστε ευτυχείς. Το μεγαλύτερο έργο στην περιφέρεια Πελοποννήσου
1: διεξάγεται στη Μεσσηνία.
0: Έτσι. Και θα έρθει και ο Περιφερειάρχης βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το εγκαινίας. Λογικό το βρίσκω αφού ανήκει στην περιφέρειά του.
0: Τι να κάνουμε?
1: Από την κυβέρνηση δεν μου πεις ποιος θα έρθει.
0: Από την κυβέρνηση
1: εμένα
0: τώρα.
1: Εμένα αυτός με νοιάζει. Τον Περιφερειάρχη τον θεωρούσα δεδομένο.
0: Ναι. Και εγώ υπολογίζω να μην είναι κανένας υπουργός.
1: Σίγουρα θα έρθει κάποιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Όλα καλά από αυτή την άποψη. Πάμε. Καλαμάτα Πανιώνιες απόψε στο τελικό του τουρνουά του Βόλου.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Χρυσός για άλλη μια φορά ο Μίλτος, ο οποίος ξέχασε
0: το μετάλλιο.
1: Και ήταν πολύ επικό ο τρόπος με τον οποίο το θυμήθηκε.
0: Ναι.
1: Το μετάλλιο του με άλμα 844 είναι από τις στιγμές που λες ότι να και κάτι που πάει καλά σε τούτη τη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Αντίθεση με το γεγονός που εν τέλει πληροφορηθήκαμε όλοι ότι ο 34χρονος, 35χρονος αστυνομικός που βρέθηκε νεκρός στο υπηρεσιακό όχημα στην Αττική, στην Αθήνα, τελικά ήταν μεσήνιος και μάλιστα από εδώ κοντά, από τη Μικρομάνη. Θα δούμε ποιες οι τοξικολογικές εξετάσεις τελικά τι θα δείξουν σχετικά με αυτό το θάνατο.
1: Oh, poems no less. Poems, everybody!
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και την καθαριότητα από το Δήμο που έχει ξεκινήσει στους κάδους.
1: Keep your hands off my stack.
0: Θέλω να δω πώς θα γίνει η καθαριότητα σε αυτούς εδώ στο κέντρο, τους χτισμένους που πετάμε μέσα τα σκουπίδια.
2: Θα φέρουμε γερανό.
0: Έτσι κι αλλιώς με γερανό αδειάζονται.
2: Μόνο.
1: Repeat after me. Anika is the area of a rape.

0: ψηφιοποιούμεθα κιόλας ως Δήμος. Έχει ήδη κυκλοφορήσει και στα social media το επίτευγμα του Δήμου Καλαμάτας να ψηφιοποιήσει τον κύκλο εργασιών του.
1: Άκουσα τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον καθηγητή οικονομικών, να λέει ότι ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό, όχι το κράτος.
0: Ισχύει αυτό που είπε. Σωστός ο καθηγητής.
1: Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, είστε to the point, μπορώ να σας πω. Διότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι παθογένειες του ελληνικού κράτους δεν σε αφήνουν για πολλούς λόγους να χρησιμοποιήσεις την ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να έχεις φάει πρώτα καμιά εβδομάδα να αλλάξεις τα πάντα όλα σε ό,τι σε αφορά, για να μπορέσεις μετά να κάνεις χρήση. Τι άλλο έχουμε, βρεσί άγγελε? Έχουμε καταρχάς να πούμε ότι κυκλοφορούν στα social βιντεάκια από το σεισμό στην Κολομβία και είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη. Και δεν ξέρω αν είχαμε και κάπου αλλού. Είχαμε και κάπου αλλού νομίζω σεισμό.
1: Είχαμε στην Κολομβία,
0: ναι.
1: Και στην Ιαπωνία έγινε. Ήταν σχετικά σε μεγάλο εστιακό βάθος.
0: Στην Κολομβία ήταν 115 χιλιόμετρα.
1: Στην Ιαπωνία νομίζω ήταν.
0: Και παρόλα αυτά ήταν καταστροφικός, διότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών.
1: Έχουμε 3.500 αγνοούμενους. Νομίζω οι νεκροί, από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, ήταν 227 και έχουμε γύρω στους 50.000 τραυματίες.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ναι, και όλη η χώρα έχει πληγεί από αυτό. Όχι μόνο μια περιοχή.
0: Όχι βέβαια. Μάλιστα λέει ότι έκανε εντύπωση στους γεωλόγους ότι ακούστηκε και σε εκτός τις χώρες περιοχές. Και αυτό το θεωρούν αρκετά ανησυχητικό. Τέλος πάντων, Περσίδες λέει σήμερα, για να μην λέμε όλο βαριά. Περσίδες απόψε στον ουρανό, 12 προς 13.
1: Έχουμε...
0: για όποιον αντέξει να ξενυχτήσει.
1: Και ευθυγράμμιση
0: πλανητών, έχουμε και έκλειψη ηλίου, αλλά θα γίνει το απόγευμα στη χώρα, οπότε δεν θα είναι ορατό από εμάς. Θα είναι σε άλλες περιοχές του πλανήτη η ολική έκλειψη του ηλίου.
1: Έκλειψη ηλίου.
0: Αλλά ναι, έχει να γίνει από το 1999, αν δεν με απατά η μνήμη μου.
1: Να κάνουμε ένα AI search.
0: Νομίζω ότι ναι, 1999 ήταν η τελευταία φορά που είχαμε ολική έκλειψη ηλίου. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο στον ουρανό με τις Περσίδες θα φανεί και θα είναι ορατό γύρω στις 2 τη νύχτα, και εφόσον φυσικά στην περιοχή, παρακαλώ.
1: Δεν το πιστεύω. Είμαι παιδί έκλειψης. Το ναι. 2006 έγινε τελευταία φορά.
0: Έκλειψη ηλίου ή σελήνης.
1: Ολική έκλειψη ηλίου, 29 Μαρτίου του 2006.
0: Ναι.
1: Και κράτησε από τις 8.30 έως τις 8.09 παρά 20, που είναι μία από τις μεγαλύτερες. Κράτησε 10 ολόκληρα λεπτά.
0: Τότε μήπως από το 1999 έχουμε να δούμε
1: μερική
0: έκλειψη ηλίου και σελήνη. Όχι, και σελήνη μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε διπλό φαινόμενο.
1: Μία δεν είναι ορατή η σελήνη, μία κρύβεται μπροστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τι θα ζήσουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Ό,τι και από τα δύο να είναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός είναι ότι έχουμε μία ολική έκλειψη ηλίου, αλλά δεν είναι ορατή από τη χώρα. Κρατήστε αυτό. Ή μπορείτε να πάτε ένα ταξίδι στις περιοχές που θα φανεί.
2: Τζάκετ μου σκυφτό.
0: Εδώ δίπλα είναι.

0: Λοιπόν, αυτό που ζούμε σε τούτη εδώ τη χώρα δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διότι εγώ τουλάχιστον έχω ρίξει, επιτρέψτε μου την έκφραση, το γέλιο της αρκούδας. Και φυσικά μιλάω.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αν καταλαβαίνετε και όσοι καταλαβαίνετε και όσοι με ξέρετε καλά.
1: Ναι.
0: Για την πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές με το ποδήλατο στην Κρήτη.
1: Καθόμουν στην αυλή στο σπίτι και βλέπω έκτακτο ο πρωθυπουργός στο νοσοκομείο. Λέω Παναγία μου, κάτι έγινε. Και μπαίνω λοιπόν μέσα και λέει έπεσε από το ποδήλατο. Και θυμήθηκα το Γιώργο Παπαντρέου που έπεσε από σταματημένο ποδήλατο επειδή πήγε να αλλάξει την αλυσίδα.
0: Ένα το κρατούμενο ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ο δεύτερος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο είναι φυσικά ότι ο πρωθυπουργός μετά την πτώση του μεταφέρθηκε τάχιστα στο νοσοκομείο των Χανίων.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που τηρούνται για εμάς τους κοινούς θνητούς.
1: Σας παρακαλώ.
0: Αναμονή, χαρτάκι, περίμενε να σου φωνάξουν το ονοματάκι.
1: 7 ώρες μετά.
0: Και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά όχι. Όταν προσήλθε μαζί με το διοικητή φυσικά του νοσοκομείου, διότι είχε ειδοποιηθεί τα λοιπόν, κλήθηκε κατευθείαν ορθοπαιδικός, πρόσεξε, ορθοπαιδικός στο ακτινολογικό. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει σε νοσοκομείο δημόσιο και έχετε δει να σας συνοδεύει ο ορθοπαιδικός στο ακτινολογικό. Εμένα δεν μου έχει τύχει πάντως. Αλλά το παραβλέπω. Ας πούμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις που σιγά τις γρατζουνιές που είχε.
1: Κάνεις το σταυρό σου να βρεις τον ορθοπαιδικό.
0: Λοιπόν, ωραία, τον συνόδευσε. Mm-hmm. Ακτινογραφήθηκε ο πρωθυπουργικός όμως.
1: Τσακ μπαμ.
0: Η κυρία Μαρέβα τράβηξε τη φωτογραφία της για να έχει και τα πιστήρια.
1: Ε, ναι.
0: Έτσι. Και η παρέα αποχώρησε εφόσον όλα ήταν καλά.
1: Ο αξιότιμος κύριος πρωθυπουργός.
0: Χωρίς αναμονές, χωρίς περιττές διαδρομές, όπως λέει και η εφημερίδα των συντακτών. Έλα όμως που ήρθε η ηρωνία αμέσως μετά. Μετά την ακτινογραφία του πρωθυπουργού, χάλασε το λαμπάκι επικέντρωσης του ακτινολογικού μηχανήματος. Πρόλαβε να κάνει ο Κυριάκος την ακτινογραφία και οι υπόλοιποι, όπως λέει το άρθρο, μπορούν να περιμένουν τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. Ο υπόλοιπος κόσμος έμεινε χωρίς ακτινολογικό, διότι μετά την ακτινογραφία στον πρωθυπουργικό όμο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, χάλασε. Όχι για να μην λέτε ότι είναι τυχαία τα γεγονότα. Φύγαμε. Βόρειες χώρες. Να γλιτώσουμε. Να δούμε και την έκλειψη. Φύγαμε σας λέω. Καμία σωτηρία.

0: και επειδή είμαι σε πολύ καλό mood, θα συνεχίσω με το ίδιο στυλάκι. Τι έπαθε καλέ η Αφροδίτη? Για 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση από τους γύφτους στην Τίνο. Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε, είναι τα λόγια της Αφροδίτης Λατινοπούλου πηγαίνοντας στην Τίνο
1: να προσκυνήσει την Παναγία.
0: Δεν ξέρω αν πάει και διακοπές, αλλά θέλω να μου πει με το πόθεν έσχες της και γενικώς με τα δηλωθέντα της πώς μπορεί και πάει διακοπές. Εκτός εάν τη φιλοξενούν
1: η γιαγιά της ακόμα.
0: Δεν μπορεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λατινοπούλου, πού είναι οι καταδίκες από τις ομάδες των αριστερούλιδων, των δίθεν ευαίσθητων για τα δικαιώματα των γυναικών. Μα εσύ, αγάπη μου, δεν είσαι μία οποιαδήποτε γυναίκα. Εσύ έχεις αποδείξει ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις οπουδήποτε. Άρα γιατί να σε υποστηρίξουν? Ε?
1: Σωστό, σωστό.
0: Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι τα κόμματα, άκρα του τάφου σιωπή. Μα Αφροδίτη μου, θα σου πω εγώ τι φταίει. Φταίει ότι είσαι λαλίστατη. Όλο το χρόνο είσαι και απόλυτη στις απόψεις σου, με αποτέλεσμα τώρα
1: οι θαυμαστές
0: όχι οι θαυμαστές, όχι, η απέναντί σου, η απέναντί σου, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεις εσύ τη δική τους τοποθέτηση, σε αντιμετωπίζουν αναλόγως. Διότι καλός ή κακός, ό,τι δίνεις και ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Και εσύ, αγαπημένη Αφροδίτη, είσαι χύμαρος. Και με τους λάθρο μετανάστες, όπως λες, που το έχω ακούσει και από πολίτες στα social και μου έχει ανέβει τριχακάγγελο. Λάθρο μετανάστες και με τους Ρωμά και γενικώς με διάφορες ομάδες.
2: Κάτι που αρχή
0: είσαι,
2: θα πρέπει να
0: αυστηρή στους χαρακτηρισμούς σου.
2: Καταλήξει.
0: Οπότε κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε πολλές φορές και για κάρμα, σου κάτσε μέσα στο πέλαγο το κάρμα. Να έρθεις αντιμέτωπη. Όχι βέβαια ότι θα πούμε και μπράβο σε αυτό το οποίο συνέβη. Εννοείται πως δεν θα πούμε μπράβο. Αλλά δεν κρατάς και εσύ τους τύπους. Διότι το θέμα που προκλήθηκε, προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, από τις δηλώσεις που έχεις κάνει στο παρελθόν για τους Ρωμά. Βέβαια, κανείς δεν λέει μπράβο σε αυτόν τον οποίο επιχείρησε να τη χτυπήσει, έτσι. Να τηρηθεί ο νόμος και αυστηρότατα. Αλλά και εσύ ρε κοπελιά, χαλάρωσε λίγο, μανούλα μου, καλοκαίρι έχουμε. Ε, τι λες κι εσύ?
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Έτσι. Αφροδίτη μου, είσαι και ωραίο κορίτσι. Κάτσε τα αυγά σου λίγο. Έτσι, πανούλα μου.
2: Κανείς δεν μας θυμάται μια αγάπη.
0: Πιάσε και εμένα να πάω σε διαφημίσεις.

Και φυσικά πριν φύγω για τις διαφημίσεις, σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών είναι η πολιτική κηδεία του ηθοποιού, του μεσίνιου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου.

0: Επίσης επιθυμία του ηθοποιού και παράκληση από την οικογένεια. Αντί Στεφάνων να στηριχθεί οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Και πολύ σωστά.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
14: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
13: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
14: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
13: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
14: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
15: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
16: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
15: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
16: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
15: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάγια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
16: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
15: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
1: Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: εκεί ακριβώς τρώμε το καλύτερο μεσημεριανό φαγητό. Εκεί που σας προτείνουμε καθημερινά στου Κώστα Συνοικία Μπουρνιά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σας προτείνουμε. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που ο Κώστας αποδεικνύει ότι κρατά την πρώτη θέση στις επιλογές μας με την αξία του, αλλά και με τα πιάτα του, αλλά και με τις πρώτες ύλες του. Και σήμερα που είναι και Τετάρτη, πρωί-πρωί, ο Κώστας είναι στην κεντρική αγορά Καλαμάτας και επιλέγει τα καλούδια που θα μας προσφέρει. Και επειδή έρχεται και της Παναγιάς,
1: keep your hands off my stack.
0: Κάντε τις κρατήσεις σας, μη βρεθείτε προεκπλήξεως. Για τις επόμενες μέρες, διότι έχει αυξηθεί η κίνηση στην πόλη μας, έχουμε επισκεψιμότητα. Πάντοτε το 15 Αύγουστο ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε mood διακοπών, οπότε φροντίζουμε για το καλό μεσημεριανό φαγητό μας. Συμφωνείς, Άγγελε?
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εκατομμύρια πολίτες, όχι για να μην λέτε ότι σας λέω ανακρίβειες, εκατομμύρια πολίτες σειραίουν στην Ισπανία αναζητώντας την καλύτερη θέα για την έκλειψη. Και με αυτή τη διαδικασία ξεπούλησαν τα καταστήματα οπτικών και τα φαρμακεία, ούτως ώστε να φορέσουν τα ειδικά γυαλιά για να μπορέσουν να την απολαύσουν οι πολίτες. Όχι για να μην λέτε.
2: Μια χαρά.
0: Καταλάβατε, μια στην χαρά. Ισπανία πρέπει να πάμε.
2: Αυτές είναι επενδυτικές κινήσεις.
0: Η αλήθεια να λέγεται. Αλλά άμα περιμένεις κάθε τόσα χρόνια να γίνει έκλειψη για να ξεπουλήσεις, το κλείσες το μαγαζάκι, Αγγελέ μου. Λοιπόν, έχουμε έρευνες της αστυνομίας που αφορούν τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, διότι όπως πολύ σωστά είπα εχθές, βρέθηκαν εκδορές στο λαιμό του. Και αυτό κάνει τις αρχές να πιστεύουν ότι μπορεί και να υπήρξε έντονος διαπληκτισμός με άλλο άτομο. Γι' αυτό και ερευνούν με κάθε δυνατό τρόπο τα αίτια θανάτου του συναδέλφου τους. Αυτά. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι, δεν μπορώ να εξηγήσω. Ενώ είχαμε την πληροφορία από χθες ότι έχει εκδορές πάνω του ο εκλοιπών αστυνομικός, ότι λέγαμε ότι είναι μόνο παθολογικά αιτία και τίποτα παραπάνω. Τουλάχιστον αυτό άκουγα και διάβαζα στα δημοσιογραφικά μέσα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σε έρευνες. Σίγουρα οι αστυνομικές αρχές δεν θα το αφήσουν έτσι. Λοιπόν, γούρλωσα τα μάτια μόλις είδα το πακέτο που μας είπε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, ότι θα διατεθεί στη ΔΕΘ. 1 δις ευρώ. Το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Πάνω από 1 δις ευρώ.
2: 2,5 είχε πει ο κύριος Πυρακάκης. Τώρα ο κύριος Παπαθανάσης λέει 1.
0: Επίσης, μας τα μειώνουν σιγά σιγά. Όσο πλησιάζουμε, κάνουμε τον deal. Λοιπόν, ο κύριος Παπαθανάσης απέρριψε παράλληλα τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να σας πω ρε παιδιά, δουλευόμαστε και μεταξύ μας.
2: Επειδή ανεβαίνει ο πληθωρισμός, το λέει, όχι τίποτα άλλο.
0: Και επειδή κάνουμε ανακύκλωση των χρημάτων οριακά μέχρι να ξαναεισπράξουμε. Αλλά οι φορολογούμενοι, λέει, δεν μπήκανε στον deal των 72 δόσεων, δεν το βλέπουν των ρυθμίσεων των χρεών τους. Δεν το βλέπουν, λέει, και με τόσο θετικό μάτι. Δεν έχουν τρέξει όλοι σύσσωμοι. Έτσι. Οπότε, κύριε Παπαθανάση, ή γι' αυτό μας μειώνει το ποσό, ή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Θα το δούμε όμως.
2: Αργούν οι εκλογές. Φαίνεται. Αλλιώς θα τα δίνουν και τα δύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, το δανειακό σκέλος έχει πλέον επιτευχθεί σε ποσοστό 100%. Ενώ το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Δηλαδή, ό,τι δεν έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα θα το κάνουμε σε λιγότερο από μισό μήνα.
2: Να φτάσουμε το 46%, 47%. Εντάξει. Αφού πόσα δις έδωσε ο πρωθυπουργός βιομήχανος, 4,4. Εντάξει. Πιστεύω ένα 47. Να μην το έχουμε φτάσει μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, στο οποίο έχουμε διαπιστώσει όλοι, όσοι τουλάχιστον προσπαθούμε να ενημερωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι είναι και το point της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια νέα τετραετία. Ναι. Και όλα αυτά, διότι θα πρέπει να διατεθούν 23 δις ευρώ εθνικών πόρων, τα οποία θα έχουμε μπροστά μας, έναντι 10 τα οποία ήταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση. Okay.
2: Γι' αυτό μαζεύαμε τα λεφτά τόσο καιρό.
0: Ναι.
2: Για όταν τελειώσουν τα λεφτά από την Ευρώπη.
0: Κοίταξε να δεις, εάν διατεθούν σωστά, που όπως δείχνουν όλα η κυβέρνηση θα θέσει αυτά τα ζητήματα και θα στηρίξει ή τουλάχιστον θα ανακοινώσει τη στήριξη στη ΔΕΘ, τον ευάλωτο των νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων που μέχρι τώρα έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, έτσι, μπορεί και κάτι να αλλάξει όσον αφορά την εικόνα που αυτή τη στιγμή δεν μας παρουσιάζουν τόσο θερμά οι δημοσκοπικές εταιρείες. Καιρό έχουμε να δούμε. Είναι σε διακοπές κι αυτοί.
2: Ναι. Πάντως προμηνύουν μεγάλες αλλαγές, λέει, στο πολιτικό σκηνικό.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι, όμως έχει τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει τον κύριο Τσίπρα, εκεί είναι το ζητούμενο.
2: Και είπε ότι αυτή που θα δώσει η κυβέρνηση, η κάλπη, είναι
0: συγγνώμη,
2: η δεύτερη
0: μία νοταλή. Άγια σου, άγια σου. Αυτό ήθελα να πω. Έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θεωρεί δεδομένη την αποτυχία δημιουργίας κυβέρνησης
2: συνασπισμού
0: στις πρώτες εκλογές, ναι, αυτοδύναμη εννοώ,
2: ναι,
0: και ήδη προμηνύει δεύτερο γύρο εκλογικό, και εκεί είναι που προσωπική μου άποψη ποντάρει κιόλας ο ίδιος, έτσι, διότι θα πρέπει να γίνουν είτε πολύ δυνατές συμμαχίες είτε πολύ σοβαρές επιλογές από τους Έλληνες πολίτες, και θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ να το προσέξουν αυτό και να μην την αράξουν όλοι στους καναπέδες, διότι η ψήφος καθορίζει εκτός από το μέλλον των δικών μας και των επόμενων γενιών, και το έχουμε διαπιστώσει. Η επιλογή μας αλλά και η συμμετοχή μας στο εκλέγειν αφορά και την οικονομία του τόπου μας αλλά και την προσωπική μας άνθηση, οικονομική ημί, επαγγελματική ημί και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είπα.
2: Μπράβο κυρία, σας θαυμάζω.
0: Ολοκλήρωσε λοιπόν τώρα εσύ για τον Τσίπρακο.
2: Ναι, ποντάρει στις δεύτερες κάλπες για εκλογική νίκη,
0: ναι,
2: της,
0: ναι,
2: Ελλάς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, ας κατεβάσει λίγο τον πύχη.
2: Είπε ότι αν δεν είμαστε πρώτοι, ναι, θέλουμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά.
0: Αυτό παίζει, πες του.
2: Ναι.
0: Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση είναι πιο...
2: πιστεύω είναι σίγουρο.
0: Είναι πιο εφικτό.
2: Ναι. Αυτός που θα πιεστεί πολύ μετά το βράδυ της πρώτης Κυριακής είναι το Πασόκ.
0: Ναι, εκεί θα δείξει πλέον εάν έχει δυναμική ή όχι.
2: Εκεί ποντάρει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Στο Πασόκ ποντάρουν. Οι δύο φυγό και τρεις δυνάμεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά δεν μου αρέσει να κουράζουμε το κοινό μας. Γι' αυτό πάμε να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά, πολύ ωραίο.

0: Τι ωραίος ο Στέφανος Κουρκουλής.
1: Ένα Κουρκουλής είναι αυτός.
0: Ναι. Ο Κουρκουλής. Στέφαν Κουρκουλής. Πώς λέμε Στέφανος Τσιτσιπάς, που τον θυμήθηκες εχθές, καμία σχέση. Τα δύο άκρα αντίθετα. Λοιπόν, μετά το Στέφανο Κουρκουλή,
1: ναι,
0: και αφού θυμηθήκαμε και τον Τσιτσιπά, να πούμε ότι έπεσε κι άλλο τμήμα οροφής του Βενιζέλιου. Παιδιά, τι να σας πω, εκεί στην Κρήτη έχετε και επισκέψεις το τελευταίο διάστημα, αλλά προσέχετε γενικώς το νησί σας απ' άκρη σ' άκρη, γιατί κάτι με τα λαμπάκια που καίγονται, κάτι με τις οροφές που πέφτουν.
1: Αφήστε το καλύτερα.
0: Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Δεν το έχουμε το σπόρο.
0: Μην μου αγχώνεστε, είπε ο Υπουργός Υγείας, έχει πρόγραμμα και για σας. Έρχεται το πρόγραμμα, η χρηματοδότηση, το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
1: Απίπτει το
0: χρήμα. Για να σταματήσει να έρχεται η οροφή στο κεφάλι σας. Πώς κάνετε έτσι κι εσείς σιγά σιγά. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, και οι αρχαίοι Γαλάτες φοβόντουσαν μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Ναι. Δεν κάνανε και έτσι.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Άτρε, παιδιά.
0: Ηρεμήστε, βρε παιδιά.
1: Το λέει και ο Στερίξ και ο Στονοβελίξ.
0: Λοιπόν, έχουμε συνεχόμενες ροές μεταναστών. 147 διεσώθηκαν σήμερα νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Κάτι γίνεται.
1: Τώρα, γιατί έχουν ξαναξεκινήσει να έρχονται καραβιές από την Τουρκία.
0: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αλλάζει και ο καιρός. Και θα έχουμε και... θα έχουμε δροσιά. Όσο νούπο.
1: Έρχεται δροσά, παιδιά.
0: Έρχεται μέχρι και θα έχουμε το 15 Αύγουστο πολύ πολύ καλύτερο, καλύτερη θερμοκρασία.
1: Μην γίνουμε okay. Και ψητοί.
0: Δροσερή θα είναι η κατάσταση. Να σου πω κάτι. Αυτό που έχω χάσει είναι αυτό με τα UFO.
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει με αυτό, γιατί δεν, όπου βλέπω UFO απομακρύνομαι.
1: Είναι και πολλά εδώ ξανά έχουν.
0: Ναι, γιατί λέει εμφανίστηκαν UFO.
1: Πάλι το χέρι το έχει βάλει ο Ντόναλντ. Γιατί βγήκε χθες, ήταν ή προχθές, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ή εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και είπε ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα πάρα πολλά έγγραφα.
0: Είπε το ούφο για τα ούφο.
1: Είπε το ούφο του ούφο για τα ούφο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ότι θα δοθούν αρχεία.
0: Ναι.
1: Για τα UFO.
0: Ναι.
1: Από το 1952 και δόθη.
0: Μας έχουν επισκεφθεί.
1: Βεβαίως, ο πρωθυπουργός μας όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν είχε πει για τον εξωγήινο στον ημιτό.
0: Φεύγω. Διαφημίσεις. Τάχιστα. Στον ημιτό πήγανε τα ούφο.
1: Ναι.
0: Από όλη την Ελλάδα επιλέξανε τον ημιτό. Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως. Κεντρικά τα περίμενα να πηγαίνουν. Πιο κεντρικά πεθαίνεις.
1: Δεν ξέρουνε ποδήλατο γι' αυτό.
0: Σωστό κι αυτό. Δεν μπορώ, έχω διάθεση, θα ακούμε και μουσική σήμερα. Δύο και σήμερα. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ανάπαυλα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 272700.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και μεντέλα.

0: Plaza Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα στο τρίτο ημίωρο. Η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου είναι υπόθεση Σοκράτης Άμιου. Είναι υπόθεση του σέρβις αυτοκινήτων που διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Είναι υπόθεση προσωπική και εξειδικευμένη. Και αυτές τις υπηρεσίες θα τις βρείτε στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Μαζί σας 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και χιλιόμετρα και αν απέχετε από εμάς, εμείς δεν θα σας αφήσουμε ποτέ έτσι. Αρκεί ένα τηλεφώνημα και θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αμέσα. Εχθές, Άγγελε, αναφερθήκαμε εδώ στην πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, στο θέμα Master Plan Εύρου.
5: Ναι.
4: Και στην αντίδραση όλων όσων γίνονται από την κυβέρνηση και του αφηγήματος αποκατάστασης της περιοχής του Εύρου, να χαλάει μέσα από δηλώσεις και μέσα από ηχηρά αντίθετες κινήσεις που έβγαλε και έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο μεσήνιος πρώην υπουργός, ο κύριος Σταύρος Μπαίνος. Ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε από την εφημερίδα των συντακτών και ένα θέμα το οποίο καταδίκασε μετά τη δημοσιοποίηση το ΠΑΣΟΚ, η αντιπολίτευση. ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και ο κύριος Ζαχαριάδης. Τοποθετήθηκε όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης,
5: ναι,
4: ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Λέγοντας ότι το master plan παραμένει στο αρχικό ποσό, αλλά δίνοντας εκ των υστέρων διαφορετικές τοποθετήσεις και δεν αναφέρθηκε καθόλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο όνομα του κυρίου Μπαίνου, αλλά και στον και στις αρμοδιότητες που του δόθησαν, όταν του δόθησαν μετά δηλαδή την καταστροφή στην περιοχή του Εύρου, για την αποκατάσταση.
5: Το master plan όμως είχε ως οικονομικό budget, προϋπολογισμό, 3 δις.
4: Ναι.
5: Σύμφωνα με όσα λέει ο κύριος Μπαίνος, τα 3 δις έγιναν 301 εκατομμύρια. Και μειώθηκε κατά 90%.
4: Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος και λέει όχι, απλά διαιρούνται διαφορετικά πλέον.

0: Άρχισε να γίνεται διαφορετική κατανομή. Έτσι, λέει, 2,5 δις ευρώ θα διατεθούν για το τοπικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Εύρου. 309 εκατομμύρια για το πρόγραμμα έργων και μελετών της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Εύρος μετά της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διευρυμένο από τον αρχικό σχεδιασμό βάσης των 180 εκατομμυρίων και με ενίσχυση των πόρων του από την κυβέρνηση, και 90 εκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης κρατική και πρώτη αρρωγή νέο δάσος Εύρος ΠΑΣ και άλλες δράσεις, και 60 εκατομμύρια ευρώ για τα ειδικά μέτρα πολιτικής σε στέγη, οικογένεια, εργασία και εκπαίδευση σε πλήρη υλοποίηση. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, αλλά κατά τον κύριο Μπένο αυτά δεν έχουν εξασφαλιστεί, δεν είναι διασφαλισμένοι πόροι. Εκεί είναι που έρχεται ο κύριος Μπένος και λέει ότι εάν δεν δράσουμε όλοι μαζί κοινά προς το όφελος και προς τη διεκδίκηση αυτού του ποσού, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Άλλο να έχεις στα χέρια σου όλο το ποσό και άλλο να έχεις τμήμα του.
0: Καταρχάς, το χαρακτηριστικό είναι ότι στην ανακοίνωση που ο κύριος Κατσαφάδος δημοσιοποίησε, υποβαθμίζει το ρόλο του σωματείου του οποίου ηγείται ο κύριος Μπένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το διάζωμα, που είναι και ο τίτλος,
1: ναι.
0: Λοιπόν, λειτουργεί συμπληρωματικά ώστε κρίσιμα έργα να περάσουν άμεσα από το σχεδιασμό στην πράξη. Δηλαδή, εντάξει.
1: Άμα είναι να λέμε άλλα πράγματα, με άλλες ορολογίες, να αλλάζουμε σχέδια, να λέμε ότι παραμένουν ίδια.
0: Εάν δεν υπάρχει συνολική στρατηγική, δεν θα υπάρξει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά που πρέπει να υλοποιηθούν, λέει ο κύριος Μπένος. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ έρχεται να τοποθετηθεί η πόλη της Καλαμάτας και να αναφερθεί ότι είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία εφαρμόστηκε ολιστικό πρόγραμμα μετά την καταστροφή του σεισμού που έγινε στην πόλη το 1986.
1: Βεβαίως. Και έχει γίνει, και το δέχονται όλα τα κόμματα, υποδειγματική δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όμως, γιατί υπήρχε ένα κράτος με τον Πρωθυπουργό Αντρέα Παπανδρέου που ήρθε στην Καλαμάτα μετά το σεισμό 2 μέρες μετά και είπε: έχετε τις πλάτες του κράτους, κάντε ό,τι κρίνετε εσείς κατάλληλο για την κατάσταση. Και τώρα έχουν καεί 930.000 στρέμματα στον Εύρο πάνω, έχει καταστραφεί ο μισός εθνικός δρυμός.
0: Και όχι μόνο εκεί, έτσι.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: και την Εύβοια και έχουμε και άλλες περιοχές στις οποίες, αν βλέπουμε αυτές τις κινήσεις, γιατί όχι να μην συμβούν και στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όπως η Αττικοβιωτία πριν 2 μέρες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο Μανώλης και ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την όλη διαδικασία μεγάλη κοροϊδία του Μαξίμου. Από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δηλώνουν πως η όλη τοποθέτηση είναι ερήμωση με ραγδαίους ρυθμούς, και ο κύριος Ζαχαριάδης, όταν σβήνουν τα φώτα, αρχίζουν οι περικοπές όσον αφορά τη τοποθέτηση του κυρίου Κατσαφάδου σχετικά με το master plan του Εύρου. Και εγώ θα πω ότι κάπου το περιμέναμε, αλλά σίγουρα κάτι τέτοια δημοσιεύματα χαλάνε το εξαιρετικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι όλα βαίνουν καλά και φυσιολογικά σε τούτη χώρα, και ότι είμαστε στην κορυφή της ανάπτυξης και της ομαλής λειτουργίας του κράτους. Σιγά να μην. Πούντο.

0: Τι να πεις για αυτή τη φωνή, τι να πεις για αυτή την ερμηνεία, τι. Λοιπόν, για να χαλαρώνουμε και λίγο, γιατί δεν γίνεται ρε παιδάκι μου.
1: Συνέχεια
0: ειδησιογραφικά, αντί μην αρχίσω τώρα εδώ πέρα τα ζώδια. Δεν το παλεύω δηλαδή το όλο θέμα.
1: Σήμερα...
0: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να είναι σε κατάσταση ανέβρεσης εργασίας, και να πούμε ότι την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 12 το βράδυ λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1000 ανεργούς πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, κοινώς ΔΥΠΑ. 1000. Εντάξει.
1: Χιλί, εντάξει, οκ.
0: Ναι.
1: Από το Λότελα, κυρία Καλίκη Παναγιώτη.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Σήμερα.
0: Επέτρεψέ μου να μην συμφωνήσω σε αυτό, αλλά οκ.
1: Σήμερα, ποιο μέρος της Καλαμάτας έχει αρκετό σκοτάδι για να δούμε τις Περσίδες στον ουρανό?
0: Σωστό.
1: Η δυτική, μήπως.
0: Ναι, όσο...
1: Προς τα εκεί λέτε.
0: Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, βρεσί άγγελε. Πάντως, ναι, γιατί κοίταξε να δεις το φως, τα φώτα της πόλης. Δεν είναι μόνο στο σημείο που φωτίζουν. Στο σύνολό του, έτσι, στο σύνολό του περιβάλλει την πόλη.
1: Ναι.
0: Οπότε μήπως πρέπει να βγεις έτσι πιο έξω, πιο σκοτεινά, τι να σου πω κι εγώ.
1: Να
0: θες να πας μια βόλτα στο Λυκόδημο, σου πω ότι θα τις δεις τέλεια. Άμα είσαι 2-2,5 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μη σου πω ότι θα δεις κι άλλα ζωντανά εκεί πάνω. Ναι.
1: Πότε ήτανε, πριν 2 εβδομάδες που είχε πέσει το ρεύμα σε ολόκληρη την Καλαμάτα? Φαινόταν ο ουρανός από μένα πάνω στα λέικα.
0: Κάτσε, διαβάζω τώρα ένα άρθρο το οποίο λέει ότι πρόσεξε, για την έκλειψη του ηλίου κάποτε οι άνθρωποι
1: τι πιστεύανε?
0: Ναι, μύθοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πεινασμένοι δράκοι, θυμωμένοι θεοί. Και υπάρχουν και κάποιοι μύθοι που αναβιώνουν ως σήμερα.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν. Άκου. Ένα φαινόμενο που ακριβώς επειδή διαταράσσει την κανονικότητα των ανθρώπων, διαχρονικά τους προκαλεί φόβο, δέος και γενικά προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Τι λέτε ρε παιδιά? Και όσο λέει το άρθρο, και αν οι επιστημονικές εξηγήσεις περί ευθυγραμμισμένου σύμπαντος έχουν δοθεί, οι μύθοι που για αιώνες ήθελαν την έκλειψη να αποτελεί έναν κακό ιονό αναβιώνουν. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς η έκλειψη ερμηνευόταν ως μια βίαιη επίθεση κατά του ηλίου. Στην αρχαία Κίνα οι άνθρωποι πίστευαν ότι ένας ουράνιος δράκος καταβρόχθιζε το άστρο και έβγαιναν στους δρόμους χτυπώντας τύμπανα και κατσαρόλες για να τον τρομάξουν. Θέλω να τον
1: δείσω,
0: θέλω να το δω. Να βγούμε όλοι στην Καλαμάτα να βαράμε τις κατσαρόλες.
1: Με τα κατσαρόλια για να...
0: Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, στη σκανδιναβική μυθολογία,
1: Vikings,
0: δύο λύκοι, ο Σκολ και ο Χάτι, κυνηγούσαν μόνιμα τον ήλιο και τη σελήνη, με την έκλειψη να σημαίνει ότι σχεδόν τα είχαν καταφέρει. Στην αρχαία Ελλάδα, η λέξη έκλειψη προέρχεται από το ρήμα εκλείπω, εγκαταλείπω, καθώς θεωρούνταν ότι οι θεοί ήταν οργισμένοι και εγκατέλειπαν μια ζωή, εμείς το ίδιο mood, και εγκατέλειπαν την ανθρωπότητα, προμηνύοντας καταστροφές, λοιμούς ή το θάνατο ενός βασιλιά.
1: Εμείς δηλαδή να φέρουμε τη συμφορά, όχι να φτιάξουμε κάτι ωραίο στο μυαλό μας.
0: Η φυλή Τέβα από το Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες πίστευε ότι η ηλιακή έκλειψη σηματοδοτούσε έναν θυμωμένο ήλιο που είχε εγκαταλείψει τους ουρανούς για να πάει στο σπίτι του στον κάτω κόσμο. Άλλη από εκεί, του κάτω κόσμου κι αυτή.
1: Πολύ ποιητικό, πολύ μ' αρέσει.
0: Η Πόμο, ηθαγενείς στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, αφηγούνται την ιστορία μιας αρκούδας που ξεκίνησε μια μάχη με τον ήλιο και τον δάγκωσε. Μάλιστα, το όνομα των Πόμο για την ηλιακή έκλειψη είναι «Ο ήλιος δαγκώθηκε από μια αρκούδα». Αφού δάγκωσε τον ήλιο και έλυσε τη διαμάχη τους, η αρκούδα, όπως λέει η ιστορία, συνάντησε τη σελήνη και δάγκωσε και αυτή τη σελήνη, προκαλώντας μια σεληνιακή έκλειψη. Σεληνιαστήκαν αυτοί εκεί κάτω.
1: Ωραία, με την αρκούδα.
0: Αυτή η ιστορία μπορεί να ήταν ο τρόπος τους να εξηγήσουν γιατί μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν ή μετά από μια σεληνιακή έκλειψη. Γι' αυτό σου πω έχουμε διπλό φαινόμενο.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Υπάρχουν λοιπόν και μύθοι σημερινοί. Θέλεις να τους πούμε στο επόμενο ημίωρο?
1: Για τον κατώτατο μισθό.
0: Όχι.
1: Τι μύθοι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες δυσυνδαιμονίες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες θεωρούνται και σήμερα ότι μπορεί να δημιουργηθούν με την έκλειψη του ήλιου και μπλα μπλα μπλα.
1: Να μην την κοιτάμε γιατί θα την προχωρούμε.
0: Κίνδυνος για τις Αιγίους.
1: Oh.
0: Είναι μια πρόληψη που αφορά τις κουλτούρες της Λατινικής Αμερικής και της Ινδίας. Θέλει τις Αιγίους να κλείνονται στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Η λαϊκή παράδοση υποστηρίζει ότι αν μια έγκυος εκτεθεί στο αιματηρό ή σκοτεινό φως, το παιδί μπορεί να γεννηθεί με σημάδια ή δυσμορφίες. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα οι γυναίκες φορούν ακόμα και σήμερα κόκκινα ισόρουχα.
1: Καλό!
0: Λοιπόν, έστω μια κόκκινη κορδέλα ή καρφιτσώνουν, εγώ αυτό το ξέρω για την πρωτοχρονιά, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ή καρφιτσώνουν μια παραμάνα στα ρούχα τους για προστασία. Άλλωστε, σε πολλούς πολιτισμούς τα μικρά παιδιά και οι έγκυες γυναίκες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης.
1: Ναι.
0: Το δηλητηριασμένο φαγητό. Σε παραδοσιακές κοινότητες της Ινδίας η νηστεία κατά τη διάρκεια της έκλειψης θεωρείται υποχρεωτική. Μην τρώτε. Πιστεύετε ότι ο ήλιος είναι άρρωστος και οι ακτίνες του εκπέμπουν αρνητική ενέργεια η οποία δηλητηριάζει το μαγειρεμένο φαγητό και το νερό. Έτσι πολλοί μένουν νηστικοί. Κακός ιονός. Η θεωρία ότι οι εκλήψεις ξυπνούν τον Εγκέλαδο ή προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζει να ανακυκλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, αν και η βαρυτική έλξη σελήνης και ήλιου επηρεάζει τις παλήρειες, η επιστήμη έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στις εκλήψεις και τους καταστροφικούς σεισμούς. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Υπάρχει και μία ιστορία που...
0: Μισό λεπτό, δεν ναι, ολοκλήρωσα ναι, ναι. Γιατί πρέπει. Έχουμε και τη φυλή των Μπαταμαλίμπα στη Δυτική Αφρική,
1: ναι.
0: Η οποία πιστεύει ότι η έκλειψη συμβαίνει επειδή ο ήλιος και η σελήνη τσακώνονται μεταξύ τους. Οι άνθρωποι της φυλής βλέπουν αυτό το γεγονός ως μία ευκαιρία για να λύσουν τις δικές τους επίγειες διαφορές. Μ' αρέσει. Να συγχωρέσουν παλιά μίση και να συμφιλειωθούν, ενθαρρύνοντας τα ουράνια σώματα να κάνουν το ίδιο. Οι μόνοι θετικοί τελικά βρίσκονται στην Αφρική, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Για πες τώρα, κάτι ήθελες να πεις.
1: Ήτανε με 2 βασίλεια έτσι στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Κάπου στο 600-700 π.Χ. που είχαν κηρύξει πόλεμο,
0: ναι.
1: Και είχαν μαζευτεί σε ένα οροπέδιο εκεί της Καπαδοκίας,
0: ναι.
1: 100.000 άντρες από τη μία, 150,
0: ναι.
1: Πάνε να χτυπηθούν και συμβαίνει μία έκλειψη ηλίου
0: και
1: λένε οι αρχηγοί, τίποτα, δεν θα πολεμήσουμε. Κλείσανε η ειρήνη την ίδια στιγμή.
0: Τέλος.
1: Μπαμ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις μουσικά. Και τι μουσικά? Με Μελίνα Κανά.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Καλή, εδώ είμαστε στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι. Ένα καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το χαλαρό ημίωρο που περνάω με τον Άγγελο. Και μετά είναι το χαλαρό ημίωρο που μαγειρεύω μαζί σας. Τι έπαθες, καλέ?
1: Όχι, χαιρετάω που είναι χαλαρό το ημίωρο.
0: Τι, φεύγεις?
1: Όχι, καλέ, από τώρα.
0: Χαλάρωσες?
1: Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Λοιπόν, Volcanoes Farm Faraon 150.
2: Oh, yeah.
0: Είναι το κρεοπωλείο όπου
2: money gets back. I'm all right.
0: Θα βρείτε ντόπια κρέατα, γιατί τα παιδιά έχουν φάρμα στους πρόποδες του όρους Βολκάνο. Θα βρείτε προϊόντα ντελικατέσεν από την Ελλάδα, γιατί τα παιδιά στηρίζουν τους μικρούς παραγωγούς. Απ' άκρη της χώρας μας.

0: θα βρείτε εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα. Θα βρείτε παραδοσιακά ζυμαρικά, ελληνικά κρασιά, τυροκομικά και όλα τα καλά φαρών 150 στο Volcanoes Farm, ο Αλέξης και ο Ανδρέας. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη μας εξυπηρετούν και μας δίνουν και τις συμβουλές τους για τον τρόπο μαγειρεύματος του κάθε κρέατος που μπορεί να επιλέξουμε. Έλα Άγγελε, τι κάνεις? Άσε γρήγορα το smartphone κάτω, άσε
1: ψάχνω
0: τα μηνύματα,
1: τις
0: άσε τα inbox και τα xbox και πες μου τι βρήκες για τις περσίδες. Εγώ το μόνο που μπορώ να βρω ως περσίδες αυτή τη στιγμή
1: είναι από το Ιράν.
0: Όχι, όχι αγόρι μου, δεν σου τα πάνε καλά.
1: Τι?
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έχεις μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαι πολύ πίσω.
0: Βέβαια είσαι πάρα πολύ πίσω, διότι οι περσίδες
1: ναι.
0: δεν είναι τυχαίες και είναι και τραγουδισμένες. Και είναι τραγουδισμένες από τον καλαματιανό μεσίνιο εξαιρετικό Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Κατάλαβες, αγαπητέ μου, ότι υπάρχει και σε άσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, quiz. Ο ήλιος είναι πλανήτης ή αστέρας? Είναι πλανήτης ή αστέρας?
0: Αστέρας θα πω.
1: Για να δούμε. Σωστό. Πώς ονομάζεται ο γαλαξίας μας? Messier 31, Milky Way, NGS 598 ή My Way?
0: Πώς?
1: My Way, Messier 31, Milky Way ή...
0: Δεν ξέρω, παιδάκι μου, παράτε.
1: Εγώ ξέρω, θα βάλω το My Way. Α, δεν είναι, είναι το Michael Way.
0: Έτσι όπως τα λες, δεν καταλάβαινα τι λες.
1: Είμαι με British accent. No, American accent. Ποιος από τους παρακάτω πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι αυτόφωτος? Κανένας. Ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Άρης.
0: Ξαναπες το.
1: Ποιος από τους παρακάτω πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είναι αυτόφωτος? Υπάρχουν οι αυτόφωτοι και οι ετερόφωτοι. Κρόνος, Αφροδίτη, Άρης ή κανένας?
0: Αυτόφωτος.
1: Αυτόφωτος πλανήτης.
0: Κρόνος,
1: Αφροδίτη, Άρης ή κανένας? Αυτόφωτοι είναι αυτοί που βγάζουν φως.
0: Κρόνος.
1: Ναι. Κρόνος, Άρης, Αφροδίτη ή κανένας?
0: Κανένας.
1: Σωστό. Γιατί ο μόνος αυτόφωτος είναι ο ήλιος.
0: Είναι.
1: Και οι ετερόφωτοι είναι οι υπόλοιποι.
0: Είναι.
1: Έμα.
0: Έμα, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, εντάξει.
1: Όπα, τώρα μπαίνουμε μέτριο επίπεδο. Πριν ήμασταν εύκολοι.
0: Τι έχουμε πάθει με την έκλειψη σήμερα, κάνουμε τεστ πλανητών.
1: Ποιος από τους παρακάτω πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος χρειάζεται τον περισσότερο χρόνο για να διαγράψει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο? Ουρανός, Κρόνος, Ποσειδώνας ή Δίας?
0: Ο Δίας.
1: Για να σας βοηθήσω, είναι αυτή που είναι πιο έξω. Όσο πιο μακριά φεύγεις από τον ήλιο,
0: όσο πιο μακριά. Ποιος είναι πιο μακριά, παιδί μου?
1: Από αυτούς.
0: Ο Κρόνος ή ο Δίας?
1: Ο Ουρανός, νομίζω.
0: Ο Ουρανός είναι, βάλε τον Ουρανό.
1: Για να δούμε. Ο Ποσειδώνας. Είναι
0: στόπα.
1: Πιο μακριά ο Ποσειδώνας.
0: Στόπα ή ο Ποσειδώνας. Να πετάξω τώρα εγώ κάτι από εδώ πέρα, πέρα στο διπλό τζάμι. Έλα σου πω κάτι, έλα σου πω κάτι. Εγώ ξέρω μόνο το άστρα μη με μαλώνεται. Ως άσμα. Με τα υπόλοιπα άστρα και τους πλανήτες,
1: ναι,
0: δεν τα πάω καλά. Αλλά συνέχισε.
1: Okay. Ο πλανήτης Γη ανήκει στους εσωτερικούς ή στους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
0: Στους εξωγήινους. Στους εσωτερικούς, νομίζω.
1: Σωστό. Γιατί είμαστε μέσα στο ηλιακό σύστημα.
0: Ευτού μου.
1: Το ημερολογιακό
0: μάλιστα,
1: έτος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει επινοηθεί από τους ανθρώπους για να χαρακτηρίσει την πλήρη περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της ή γύρω από τον ήλιο?
0: Μάλιστα.
1: Το ημερολογιακό έτος.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω από τον εαυτό μας ή γύρω από τον ήλιο?
0: Εμάς δεν αφορά.
1: Εμάς αφορά.
0: Άρα.
1: Άρα λογικά γύρω από τον ήλιο. Ναι. Γιατί η περιστροφή γύρω από τον εαυτό της είναι η μέρα με τη νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο, άρα.
1: Πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο.
0: Check. Check. Check.
1: Πόσοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους?
0: Όπα.
1: Ένας.
0: Η Γη.
1: Τέσσερις.
0: Η Γη.
1: Έξι. Όλοι.
0: Όχι όλοι, νομίζω. Κάτσε να σκεφτώ. Ο Κρόνος περιστρέφεται. Η Γη περιστρέφεται. Ναι.
1: Καλά το πάτε.
0: Ακόμα. Νομίζω τέσσερις. Ή όλοι. Όχι, τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Εγώ τέσσερις θα πω. Τέσσερις θέλω, ρε παιδί μου, τέσσερις γουστάρω.
1: Είναι όλοι.
0: Όλοι,
1: Γιατί.
0: Την ίδια όλοι κάνουνε δουλειά. Υπάρχουν γύρω όλοι.
1: Δύο κατηγορίες πλανητών. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τις περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους και υπάρχουν αυτοί που λέγονται.
0: Στην NASA.
1: Λέγονται παλιρροϊκά κλειδωμένοι.
0: Ήρθε για προχώρα, περνάει και η ώρα.
1: Ένα ημισφαίριο είναι φωτεινό, ένα ημισφαίριο είναι σκοτεινό. Συνεχίζουμε. Έχω δει πολύ αστρόνιο, κυρία, και National Geographic.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος?
0: Ναι.
1: Ο οποίος περιστρέφεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά.
0: Δεν μας...
1: Μπιπ βρενταλάρα.
0: Ναι.
1: Η Γη, η Αφροδίτη, ο Ουρανός και ο Ερμής.
0: Δεν ξέρω, πάντα εσύ που έχεις δει National Geographic.
1: Αυτό δεν το είχε, δεν ήταν εντό σύλλης.
0: Εδώ σε θέλω, μαγκάκι. Λοιπόν, και έξω από τους πλανήτες.
1: Γη.
0: Ναι.
1: Αφροδίτη.
0: Από την, περίμενε, ανατολικά προς...
1: Ανατολικά προς δυτικά. Εμείς πάμε δυτικά προς ανατολικά.
0: Σταμάτα, μωρέ. Ναι, για συνέχισε.
1: Αφροδίτη.
0: Ναι.
1: Ουρανός.
0: Ναι.
1: Ερμής.
0: Ναι. Αυτός.
1: Ο Ερμής.
0: Ναι. Είναι ανάποδος, έχει φτερά στα πόδια.
1: Η Αφροδίτη.
0: Ένα γάδι.
1: Ένα γάδι.
0: Συνέχισε.
1: Πόσες μέρες χρειάζεται ο Ερμής για να διαγράψει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο?
0: Δεν ξέρω, και από πλανήτες και άστρα. Δεν ξέρω, αγόρι μου.
1: 88.
0: Δεν ξέρω, αγόρι μου. Κόρο αναγράμματα.
1: 2.25, 3.65, Χριστός και η μάνα του, 6.87.
0: Δεν ξέρω. Βάλ το αλφα που είναι λίγο. Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Έτσι, έτσι, για να μην μπλέξουμε με πολλά ψηφία.
1: Ποιος από τους παρακάτω πλανήτες είναι η τελευταία?
0: Εδώ ξανά έχει.
1: Ποιος από τους παρακάτω πλανήτες?
0: Αισθάνομαι λίγο εξωγήινο.
1: Έχει τους περισσότερους δορυφόρους? Ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη ή η Γη?
0: Νομίζω η Γη.
1: Εμείς έχουμε έναν.
0: Έναν έχουμε?
1: Ναι.
0: Οι άλλοι πόσους έχουν? Για πες, National.
1: Η Γη έχει έναν.
0: Ναι.
1: Ο Ουρανός ξέρω ότι έχει τέσσερις.
0: Ναι.
1: Οπότε Ερμής... μιλάμε για πάνω για τέσσερις. Ο Ερμής είναι μικρός πλανήτης για να έχει δορυφόρο.
0: Ωραία, δεν έχει δορυφόρο. Η Αφροδίτη?
1: Δια της ατόπου πιστεύω ότι είναι η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη. Βάλ την Αφροδίτη, μανούλα.
1: Για να δούμε. Ο Άρης.
0: Να τα.
1: Έχει ο Άρης τόσα? Όχι, θέλω να δω απάντηση.
0: Τι?
1: Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
0: Μ' αρέσει. Υπάρχει και σε τραγούδι. Αρλέτα, μανάρι μου, τα κάνουμε σαλάτα. Είδες που το ξέρω εγώ την Αρλέτα? Μουσικά δεν με πιάνεις όμως. Αλλά με τους πλανήτες.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Γεια σου, Άγγελε. Εγώ θα συνεχίσω, τα λέμε αύριο το πρωί, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ στις 9 και κάτι να είσαι στη θέση σου. Γεια σου, Αγγελάκο.
1: Bye bye.
0: Εμείς μαγειρεύουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 09711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: 11 και 3 πρώτα λεπτά. Η ώρα που μαγειρεύουμε εδώ στο κανάλι ένα Καλαμάτα, στην πρωινή καρφίτσα. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά και φυσικά μαζί μου αυτό το ημίωρο. Η πρότυπη μονάδα παραγωγής και συσκευασίας τυροκομικών προϊόντων των αδελφών Πετρόπουλη που φέρει το όνομα Τυροκομική ΑΕ. Τυροκομική Μεσσήνης σημαίνει ποιότητα, παράδοση, γεύση. Σημαίνει μία πλήρη.

Σκορδάκι και κόκκινη πιπεριά. Γιατί σήμερα πρωί-πρωί πήγαμε και στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, πήραμε τα φρέσκα λαχανικά μας και μπορούμε να μαγειρέψουμε ωραία και φρέσκα φαγητούλια. Πριν σας δώσω τα υλικά, πάμε μουσικά. Και ετοιμαστείτε με χαρτί και με στυλό.

Λοιπόν, για 5 μερίδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Τρία μεγάλα φιλέτο κοτόπουλο από μπούτι ή από στήθος, ό,τι εσείς προτιμάτε. Για τη γέμιση, ένα καρότο το οποίο θα το τρίψουμε στον τρίφτη στο χοντρό σημείο. Μισή πιπεριά φλεωρίνης την οποία θα την ψιλοκόψουμε. Δύο σκελίδες κόρδο και λωρίδες από τη γραβιέρα της τυροκομικής μεσίνης. Για την κατσαρόλα τώρα και για το βράσιμο του φαγητού θα χρειαστούμε 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Τέλος πάντων, με το μάτι να καλύψετε τον πάτο της κατσαρόλας θα σας πω. Μία σκελίδα σκόρδο, το χυμό από ένα πορτοκάλι, ένα ποτηράκι του κρασιού κρασί, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, αλάτι

πιπέρι. Υλικά που τα βρίσκουμε στο σπίτι, που τα έχουμε οι περισσότεροι στο σπίτι, πανεύκολα. Το μόνο που πιθανότατα να χρειαστείτε είναι ο σπάγκος για να δέσουμε τα φιλέτα, αλλά κι αν δεν έχετε θα το παλέψουμε με οδοντογλυφίδες, μη μου αγχώνεστε.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε από τον Κρεοπόλη, αν δεν έχουμε εμείς το ειδικό εργαλείο, το οποίο μπορούμε να χτυπήσουμε και να γίνουν έτσι πλακέ και να ανοίξουν τα φιλέτα μας, να μας το κάνει αυτός.
1: Keep your hands off my...
0: Αφού λοιπόν έχουμε τρίψει το καρότο μας, έχουμε ψιλοκόψει την πιπεριά μας, το σκόρδο και τη γραβιέρα μας σε λωρίδες, απλώνουμε το φιλέτο μας σε ένα ξύλο κοπής ή στο μπάγκο.
1: Repeat after me. An acre is the area.
0: Και σκορπάμε πάνω καροτάκι, πιπερίτσα, το σκορδάκι και τη γραβιέρα μας. Τυλίγουμε σφιχτά σε ρολό και αν έχουμε σπάγκο το δένουμε. Αν δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε και καρφώνουμε οδοντογλυφίδες προκειμένου να μείνει κλειστό. Αυτό το κάνουμε σε όλα μας τα φιλέτα. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το ελαιόλαδο. Σε μέτρια φωτιά σοτάρουμε περιμετρικά τα φιλέτα, προκειμένου να πάρουν χρώμα και αλατοπιπερώνουμε. Όταν δούμε ότι είναι έτοιμα σοταρισμένα, προσθέτουμε τη σκελίδα το σκόρδο και ανακατεύουμε σε ένα μπολ το χυμό πορτοκαλιού, το κρασί και τη μουστάρδα. Σβήνουμε τα φιλέτα με αυτό το χυμό, προσθέτουμε και ένα φλιτζάνι του τσαγιού νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 40 με 45 λεπτά μέχρι να δούμε ότι το φαγητό θα μείνει με τη σαλτσούλα του. Την οποία αν θέλετε μπορείτε να αφαιρέσετε το κοτό τα φιλέτα και να χρησιμοποιήσετε λίγο corn flour και έτσι να την κάνετε πιο πηχτή. Και αφού έχετε αφαιρέσει τα φιλέτα, θα τοποθετείτε στο ξυλοκοπής, βγάζετε το σπάγκο ή τις οδοντογλυφίδες και τα κόβετε σε πολύ ωραία ρολάκια. Συνοδεύετε με ένα πολύ ωραίο πιλάφι, το οποίο αν θέλετε μπορεί να είναι το κλασικό, αλλά αν επιθυμείτε μπορεί να είναι και από αρωματικό ρύζι. Ξέρετε τα μπασμάτι που λέμε. Τοποθετείτε πάνω στα φιλέτα τα ρολάκια κοτόπουλο και περιχύνετε με τη σαλτσούλα. Και πολύ καλή σας όρεξη θα πω εγώ, διότι μιλάμε για εξαιρετικό φαγητό. Για πάμε. Για να ανεβάζουμε ρυθμούς. Γιατί φάγαμε τώρα και ωραίο φαγητό.

0: Λοιπόν, και έρχεται το εξής μήνυμα. Ιωάννα, σε παρακαλώ πολύ, επειδή είμαι για μπάνιο με τα παιδιά, μπορείς να μας δώσεις μια πολύ γρήγορη συνταγή που να περιλαμβάνει γραβιέρα? Ναι, μπορώ φίλη μου. Μπορώ να σου δώσω μια πολύ γρήγορη συνταγή. Λοιπόν, θα περάσεις από ένα κατάστημα τροφίμων και θα πάρεις 8 έτοιμες αλμυρές κρέπες. Αφού έχεις τη γραβιέρα σου, θα τρίψεις 200 γραμμάρια. Εννοείται ότι μιλάμε μόνο για τη γραβιέρα της τυροκομικής μεσίνης, που ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει αυτή την εξαιρετική γεύση. Θα πάρεις και 150 γραμμάρια ζαμπόν σε κομματάκια και 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, είναι σχεδόν το κισεδάκι το μικρό, και λίγο πιπέρι. Και πολύ απλά, θα θερμάνεις το φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα ανακατέψεις σε ένα μπολ τη μισή γραβιέρα, το ζαμπόν και το γιαούρτι. Θα βάλεις μία κουταλιά από τη γέμιση σε κάθε κρέπα, θα τις τυλίξεις σε ρολό, θα τις βάλεις σε ένα ταψί, θα τις πασπαλίσεις με την υπόλοιπη γραβιέρα και θα τις ψήσεις για μόλις 15 λεπτά, μέχρι δηλαδή να λιώσει το τυρί, και θα δώσεις στα παιδάκια ένα πολύ γρήγορο, ένα πολύ νόστιμο φαγητό που σίγουρα δεν θα διαμαρτυρηθούν καθόλου. Και μη μου αγχώνεσαι, απόλαυσε το μπάνιο σου. Μείνε συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Εδώ σας χαιρετώ με το καρδούλα μου, από το Γιώργο Κακοσέο. Την αγάπη μου, ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9, και φυσικά
1: σου το λέω,
0: σου το λέω
1: για να περάσει,
0: και σου το θυμίζω ότι σήμερα είναι Τετάρτη και στις 7 ακριβώς έχουμε Ιωάννα στο τετράγωνο. Γιατί είναι η εκπομπή της καρδιάς με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Χουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
15: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Το κλειδί. Καλώς ήρθατε, με το καλό. Να είσαστε καλά με τα παιδάκια σας. Αυτές ίσως ήταν οι τελευταίες καλές κουβέντες που άκουσε η Μαρία με τον άντρα της, όταν και τα τελευταία κουτιά μπήκαν στο σπίτι. Οι υπόλοιπες ήταν αρκετές μέσα στα επόμενα χρόνια, είχαν λίγο δηλητήριο, τόσο που να τους χαλάει τη διάθεση. Για τους καθημερινούς ανθρώπους, η κατοικία, το κεραμίδι που συνήθισαν όλοι να λένε, ήταν και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και όταν η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει την αγορά της, τότε η κατάσταση αυτή είναι μόνιμη. Η ιδιοκτησία όμως, στο μυαλό των καθημερινών ανθρώπων της βιοπάλης, παίρνει κάποτε διαστάσεις απερίγραπτες, τόσο που αλλάζει και τη συμπεριφορά τους. Αρχοντικά, βασιλικά, πώς να το πεις, αλλά κάπως έτσι ένιωσαν η Άννα με τον Πελοπίδα τον άντρα της όταν απέκτησαν ένα απλό δίπατο σπίτι σε ένα ήσυχο συνοικιακό δρόμο της πρωτεύουσας. Άρχοντες. Στον όροφο θα έμεναν αυτοί και η μοναξιά τους. Και στο ισόγειο κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι που έπρεπε να καταβάλουν μηνιαίο ενίκιο και να ευχαριστούν σιωπηλά κάποιο Θεό που θα έμεναν σε ένα τέτοιο διαμέρισμα και όχι στον δρόμο. Αυτά βέβαια δεν τα γνώριζαν η Μαρία με τον Μιχάλη. Στο νου τους είχαν πως θα στεγάσουν τον οικοκυριό τους και θα αναθρέψουν τα παιδάκια τους. Αφού λοιπόν κατέβαλαν το πρώτο ενίκιο και πληρώθηκε η μεταφορική, η ζωή συνέχισε το δρόμο της με αυτόν τον αδυσόπιτο τρόπο που έχει να μας θυμίζει την Αγία Καθημερινότητα. Εκτός από τα κατασκευαστικά κουσούρια του αρχοντικού που κυρία Άννα θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να αναφέρει στους νεοφερμένους, συλλογιζόταν τρόπους ώστε αυτοί οι αποκάτονται, όπως έλεγε στον Πελοπίδα, να μην ξεχνούν ποιοι είναι οι άρχοντες του παλατιού, του κτηρίου, του κτίσματος τέλος πάντων. Όσοι είναι γονείς υπομένουν τα στραβά της κοινωνίας για χάρη των παιδιών τους που μεγαλώνουν σιγά σιγά και αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Τα χρόνια πέρασαν και η Μαρία με τον Μιχάλη έφτιαξαν το δικό τους σπιτικό. Με πόσο κόπο, αυτό βέβαια δεν περιγράφεται σε μερικές γραμμές, θέλει ολόκληρο βιβλίο. Τα παιδιά μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο, η κυρία Άννα συνέχισε με την ίδια συμπεριφορά και ο Πελοπίδας, αυτός ήταν ο κωμικός της ιστορίας. Έτριβε τα χέρια του, έπαιρνε με λαχτάρα το ενίκιο, το τσέπωνε και απαντούσε σχεδόν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μη δίνετε σημασία. Γκρινιάζει λίγο, αλλά δεν είναι κακιά. Δύο πράγματα θυμούνται τα παιδιά μέχρι σήμερα. Αυτό το κυρία ή κυρά που έβαζαν μπροστά από το όνομά της, αν ήταν σημάδι ευγενικής συμπεριφοράς ή ύβρης. Και βέβαια το δεύτερο και σημαντικότερο, την ημέρα που μια άλλη μεταφορική είχε φορτώσει τα πράγματά τους για το δικό του σπίτι και τον πατέρα τους να φωνάζει την κυρία Άννα να κατέβει κάτω και να της λέει: «Ορίστε το κλειδί του σπιτιού. Ήθελα να ξέρεις κάτι που όλα αυτά τα χρόνια δεν σου είπα. Τα ντουβάρια είναι δικά σου και σου τα επιστρέφω όπως τα πήρα. Ο τρόπος που πορευόμαστε στη ζωή είναι τίμιος και ειλικρινής. Δεν μπορείς να τον πειράξεις, ό,τι κι αν κάνεις, και είναι δικός μου».

κεφάλι που τα ξέρει όλα. Λαύρος κατά των αδυνάτων, δεξί εξτρέμ των

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Κος λήγησε στην παράταση, ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον El Kabi στο 46ο λεπτό. Ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70ο και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμρε Μορ στο 95 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς στο 80ο λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέρουμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Zenit Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρούξιτς και τον αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στις ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης, που αποχώρησε από τον Πανετολικό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας Ισπανίας. Εκτός τελικού για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ράδνια Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες προγραμμάτισαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4,50 η πρώτη και τα 4,40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, και εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8:26:38 στο 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων Ιπτιό με χρόνο 1:54:06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μποντογκλίμ του Νιόν Σεντζιλουάζ 3-2 στην παράταση.

0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα ασχοληθούμε ξανά με τον τελικό του Super Cup, αλλά με μια διαφορετική έννοια.

0: Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε, φίλοι ακροατές, γιατί θα πάω και στα μηνύματά σας πιο μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα του Super Cup, το έχουμε πει, θα δώσουμε λίγο βάρος, θα δώσουμε το βάρος εκεί, γιατί αξίζει να το δώσουμε. Μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, για τον, κυρίως για τον Όφη, και ακριβώς γι' αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου. Κύριε Τζόρτζογλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είναι τιμή για μένα η πρόσκληση στην εκπομπή σας, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, και για μένα είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεστε, που είστε παρόν τηλεοπτικά, τηλεφωνικά μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί αλήθεια είναι ότι είστε πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Και νομίζω βλέπετε με πολύ διαφορετικό μάτι και τον αποψινό τελικό του Super Cup και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Όφη από την κατάκτηση του κυπέλλου και μετά, έτσι.
1: Σίγουρα είναι σημαντικές στιγμές για τον τόπο, για το Ηράκλειο, για μένα, και να πω με τη διπλή μου ιδιότητα, γιατί εκτός από πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου είμαι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σημαίνει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα, χρέος, ευθύνη, υποχρέωση, ούτως ώστε να έχουμε μια διοργάνωση που για μια ακόμη φορά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Ηράκλειο, που να έχει ανάλογα αποτελέσματα όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις, όπως ο πρόσφατος, το προηγούμενο Super Cup που έγινε πάλι στο Παγκρίτιο, διοργανώσεις επίσης όπως η φιλοξενία της Εθνικής Ομάδος των Ανδρών που έγινε πρόσφατα με την Ιταλία. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη τιμή, πράγματι στιγμές όμορφες, ιστορικές για τον τόπο μας, για την ένωσή μας, για το Ηράκλειο, για το νησί ολόκληρο.
0: Η αλήθεια είναι πως μία από τις ερωτήσεις που θέλω πραγματικά να κάνω, γιατί εντάξει, αυτό που συμβαίνει με τον Όφη δεν έχει ξανασυμβεί στο βαθμό που συμβαίνει τώρα. Θέλω να πω στο

0: Ηράκλειο, έχει καταλάβει ο κόσμος το ότι θα ζήσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα σχετικά με τον Όφη? Τι εννοώ? Ο Όφη τώρα θα δώσει τον τελικό του Super Cup. Μετά θα παίξει Play-off Europa League. Είναι δύο παιχνίδια. Στη χειρότερη περίπτωση για, για την ομάδα του Χρήστου Κόντι θα δοθούν άλλα έξι παιχνίδια στο Conference.
1: Έτσι είναι.
0: Συνολικά 8 μάτς. Στη χειρότερη θα παίξει 8 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και θα ακούσει για πρώτη φορά, νομίζω, στο Ηράκλειο τον ύμνο του Conference League ή του Europa League. Ο ίδιος είναι.
1: Έτσι. Πράγματι, κύριε Ιωάννου, είναι στιγμές μοναδικές, είναι στιγμές ιστορικές για το φύλαθρο κόσμο του Όφη της Κρήτης, για όλο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τον Όφη, είτε από τον περσινό τελικό ξεκινώντας το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, είτε στον επίσης τελικό που έγινε στο Βόλο, με όλη αυτή τη σειρά των 8 παιχνιδιών, με το σημερινό παιχνίδι, το Super Cup. Εντάξει, είναι στιγμές που δεν μπορεί τουλάχιστον η ομάδα του Όφη να τη ζει κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο κόσμος αυτό στο ερώτημα που κάνετε σίγουρα το εισπράττει, σίγουρα το ανταποδίδει και φαίνεται άλλωστε από τον τρόπο που αγκαλιάζει την ομάδα, αφού από εδώ και 2-3 μέρες, όπως θα ξέρετε, υπάρχει sold out στα εισιτήρια σε ένα μεγάλο γήπεδο στο Παγκρίτιο στάδιο, πάνω από 8.000 εισιτήρια που αναλογούσαν τον Όφη εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει όλο αυτό που λέτε και ανταποδίδει με την παρουσία του στο γήπεδο.
0: Ξέρετε, το αναφέρω αυτό γιατί θα έλεγα αν έχει συνειδητοποιήσει Κρήτη το μέγεθος της επιτυχίας της κατάκτησης του κυπέλου. Ωστόσο, με την κατάκτηση του κυπέλου έρχονται κάποιες άλλες εξελίξεις, όπως είναι αυτό που ανέφερα, ότι θα δώσει 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά ο Όφη. Στη χειρότερη περίπτωση υπάρχει και άλλη περίπτωση που παίζει 10 παιχνίδια. Υπάρχει μετά και περίπτωση που παίζει περισσότερα παιχνίδια.
1: Βεβαίως. Λέμε στο ελάχιστο είναι, ναι, τα 2 παιχνίδια του Europa και άλλα 6, εάν υποτεθεί ότι αποκλείεται από το Europa. Σωστά είπατε, κύριε Ιωάννου, 8 παιχνίδια μίνιμουμ ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να έχουμε ανάλογα παιχνίδια, εάν εξαιρέσεις μία χρονιά μόνο, το 1997 νομίζω, τότε που είχαμε κάνει με τον συγχωρεμένο τον Αίμι στον Γκέραλτ μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη στο Όφη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι. Είναι και, ξαναλέω και πάλι, ότι όλο αυτό ο κόσμος της Κρήτης, όχι μόνο του Όφη, όλος ο φίλος του κόσμου της Κρήτης, το αντιλαμβάνεται, το έχει και το ανταποδίδει, δείχνει δηλαδή με την παρουσία του στο γήπεδο, ότι έχει καταλάβει το τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι ανάλογη θα είναι η παρουσία από ό,τι πληροφορούμε και στα παιχνίδια που από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο Όφη, να δίνει εντός του Παγκριτίου αλλά και εκτός, με κάποιο τσάρτερ που ήδη έχει πει το πρώτο για ό,τι φαίνεται για το πιθανό ταξίδι είτε στη Σόφια είτε πιθανότατα στη Σόφια λόγω του σκορ του πρώτου που είχε η ΤΣΣΚΑ είτε οπουδήποτε, τέλος πάντων. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη του κόσμου, έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Εντάξει, περιμένουμε το αγωνιστικό πλέον αποτέλεσμα, που για μένα τουλάχιστον το κυρίαρχο δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα όσο σήμερα, ειδικά και με την ευθύνη του Προέδρου της Ένωσης αλλά και παράλληλα του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΠΟ, να έχουμε ένα παιχνίδι γιορτή, να έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς επεισόδια, ένα παιχνίδι που θα είναι μια γιορτή. Υπάρχει και κάποιο τελετουργικό πριν το παιχνίδι το οποίο θα συνδέσει πολιτιστικά τη σχέση της Κρήτης με τη Μικρά Ασία, δηλαδή την καταγωγή των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του Όφη. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω, γιατί για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι όπως πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, γιορτή.
0: Τώρα θέλω να σας πάω, η αλήθεια είναι, στο κομμάτι του τελικού. Θα πάμε όμως πρώτα στα της Κρήτης, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε και πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου, όπως ανέφερα και πιο πριν. Είστε εδώ και χρόνια στην Προεδρία στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Θεωρείτε ότι η επιτυχία αυτή του Όφη, όχι μόνο το κύπελο και ο τελικός ο φετινός Super Cup, αγωνίστηκε και πέρσι στον τελικό του Super Cup, έπαιξε και πιο παλιά τελικούς κυπέλου, okay. Θεωρείτε ότι η επιτυχία και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα δώσει μπορεί να λειτουργήσει σαν, πώς να το πω, να δώσει το κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης να προσπαθήσουν να ανέβουνε, να βοηθήσει όλο το ποδόσφαιρο της Κρήτης?
1: Σίγουρα είναι ένα κίνητρο όταν οι άλλες ομάδες βλέπουν μια τέτοια επιτυχία. Είναι λογικό οι παράγοντες των άλλων ομάδων να θέλουν να νιώσουν ή να πλησιάσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Όφη. Το θεωρώ λογικό και επόμενο σαν κίνητρο, όπως είπατε, για τις άλλες ομάδες του νησιού να προσπαθήσουν να πλησιάσουν ή και να φτάσουν αυτές τις επιτυχίες του Όφη.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, τι χρειάζεται, κύριε Τζόρτζογλου, να γίνει ώστε περισσότερα παιδιά από την Κρήτη να μπορέσουν να φτάσουν στις επαγγελματικές ομάδες και να μην χάνουν ταλέντα? Ζούμε και σε μια εποχή που ανεβαίνουν πάρα πολύ η ποιότητα των Ελληνών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Καρέτσας, ο Κοστούλας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης που πήρε και τώρα μεταγραφή και πήγε στην Χαλ. Βλέπουμε αρκετές πωλήσεις, βλέπουμε ανεβασμένη πολύ την ποιότητα των Ελληνών ποδοσφαιριστών.
1: Σωστή ερώτηση και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους εμάς τους παράγοντες που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα για τον Όφη, και δεν χαϊδεύω τα αυτιά αυτών των ομιλητών, των φίλων ή των παραγόντων του Όφη, αλλά θα πρέπει να ξέρεις και Ιωάννου ότι σήμερα ο Όφη ίσως είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που δίνει σημασία το ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο. Έχει περισσότερους από 17-18 ποδοσφαιριστές Έλληνες, από τους οποίους σχεδόν διψήφιο νούμερο προέρχεται, δηλαδή από τα 25 συμβόλαια περίπου που έχει η ομάδα του Όφη, ένα διψήφιο νούμερο είναι από τα τμήματα υποδομών του Όφη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν θα δείτε την 20η του Όφη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές του Όφη είναι μέλη των εθνικών ομάδων της Ελλάδος και των ανδρών, και πολύ περισσότερο των K21, K19, K17. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο τώρα στο νησί και στον Όφη. Θέλω να πιστεύω ότι το νησί μας δίνει μεγάλη σημασία στις υποδομές. Αυτό άλλωστε φαίνεται και σήμερα, αν θα δείτε την εθνική ομάδα των ανδρών, είναι παιδιά από την Κρήτη, ο Τζολάκης, ο Κουλιεράκης. Μέχρι πριν 2 χρόνια είχαμε το Μπουχαλάκη, το Γκαρέλι, το Σάλιακα, το Γκούτρι. Έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα, ένα στοιχείο που δίνει απάντηση σε αυτό που λέτε. Ότι το νησί μας και ο Όφη, και όχι μόνο ο Όφη, και οι άλλες ομάδες, ο Εργοτέλης, τα Χανιά, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα τμήματα υποδομών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που προανέφερα, με τους ποδοσφαιριστές αυτούς που σήμερα αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, που πλαισιώνουν επίσης, όπως ο Γιακουμάκης που και αυτός είναι διεθνής, ο Γιώργος, και άλλα από Σάλια, Κασομανόλης. Δεν είναι ένας και δύο ποδοσφαιριστές, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών και τις άλλες μικρότερες εθνικές ομάδες. Αυτό νομίζω, κύριε Ιωάννου, ότι κάτι λέει. Και αν θα δείτε, επαναλαμβάνω, σήμερα την ενδεκάδα του Όφη, την εικοσάδα του Όφη, πώς είναι Έλληνες.
0: Έχω δει την πιθανή ενδεκάδα του Όφη, αλήθεια είναι, και έχει αρκετούς Έλληνες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Βλέπω τον Χριστό Γιώργο μέσα, βλέπω τον Αποστολάκη, που λόγω και του τραυματισμού του Μπόρχα Γκοντζάλες, εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Είναι χωρίς υπερβολή, αν δεν είναι η πρώτη ομάδα σήμερα, είναι μέσα στις δύο ή τρεις, μπορεί να λέω και πολλές, ομάδες της Super League 1 που έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, και επαναλαμβάνω, και όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και ποδοσφαιριστών που έχουν βγει από τα τμήματα υποδομής του Όφη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και να σας πάω λίγο στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη. Ο Όφη περιμένει τον αντίπαλό του, η αλήθεια είναι. Περιμένει να δει αν θα αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή με τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Mm-hmm.
0: Δύο ομάδες σχετικά γνώριμες και σχετικά έμπειρες και λίγο στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να πούμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκριθεί, μπορεί να τις αντιμετωπίσει, είστε αισιόδοξος γενικότερα?
1: Σίγουρα, όπως σωστά είπατε, είναι δύο ονόματα τα οποία δεν είναι τυχαία. Είναι γνωστά ονόματα με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όμως και Όφη θεωρώ ότι και βέβαια μπορεί να ελπίζει και να ελπίζει αρκετά, ανεξάρτητα το ποιος είναι το φαβορί, αν είναι η ΤΣΣΚΑ, η Μακάμπι ή αν είναι Όφη. Και βέβαια Όφη μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να προκληθεί και να πάει στον επόμενο γύρο του Europa League.
0: Άρα πιστεύετε στα 10 παιχνίδια? 10 παιχνίδια εννοώ, 2 συν 8, έτσι?
1: Φυσικά. Θα μένουμε στα 8. Να ελπίζουμε ότι μπορεί τα παιχνίδια να είναι 10.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο Όφη βγάζει μια άβρα γενικότερα ως ομάδα, και γενικότερα και ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές, ότι δεν φοβούνται πλέον κανέναν. Ό,τι ήταν δηλαδή να συμβεί, συνέβη. Τώρα θα παίξουν μπάλα οι ίδιοι και ό,τι θέλει ας γίνει. Βγάζουν μια αύρα, δεν φοβούνται. Η αλήθεια είναι.
1: Αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα που ο Όφη, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, τόσο πέρσι που έφτασε στον τελικό, όσο και τη σεζόν που πέρασε, που ξανά έφτασε στο τελικό. Δεν αντιμετώπισε ομάδες, μην ξεχνάτε ότι απέκλεισε την ομάδα που φιλοξενεί σήμερα στο τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ, την απέκλεισε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, μια ομάδα που ίσως να είναι η κορυφαία σήμερα ή από τις 2-3 κορυφαίες, δεν το συζητάμε αυτό, ομάδες στην Ελλάδα, την απέκλεισε και πήγε στα ημιτελικά. Μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ επίσης στο τελικό. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η παρουσία του σήμερα στο Super Cup. Αγωνιστικά έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, να τον βλέπει στα μάτια. Ανεξάρτητα το ποιος είναι φαβορί, που σίγουρα είναι φαβορή η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, μια ομάδα ιστορική, μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα με ενισχυμένη. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι ο Όφη έχει δείξει ότι τον οποιοδήποτε αντίπαλο τον βλέπει στα μάτια.
0: Δυστυχώς, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα μπορούσα να κάνω και τις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι που θα ήθελα να κάνω, γιατί έχω να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω ένα μήνυμα τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους του Όφη που θα βρεθούν απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Το μήνυμα που θέλω να στείλω, και δεν αφορά μόνο, δεν πάει στους φιλάθλους του Όφη, πάει σε όλο το φιλάθλο κόσμο που σήμερα θα φιλοξενήσει στο Παγκρίτιο στάδιο, είναι ότι κυρίως βέβαια για τους φίλους του Όφη, ότι αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο που έγινε στον πρόσφατο τελικό του Πανθεσσαλικού ΠΑΟΚ Όφη. Να πάμε να παίξουμε την μπάλα και οι δύο ομάδες, να γίνει μια γιορτή όπως θα πρέπει να είναι ο κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας, να μην υπάρξει βία, να μην υπάρξουν έκτροπα και στο τέλος ο πιο καλός, ο πιο τυχερός να σηκώσει και να πάρει αυτό το βαρύτιμο έπαθλο. Αυτό θα πρέπει να δούμε, αυτό θα πρέπει να κυριαρχεί όλος ο κόσμος να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ετοιμάσει, όπως λέω και πάλι πριν το παιχνίδι, κάποιο γιορτινό πρόγραμμα, ένα τελετουργικό το οποίο έχει σχέση, όπως είπα, με τον πολιτισμό, με την καταγωγή της ΑΕΚ, το πώς τις σχέσεις των δύο ομάδων που ήταν πάντα όμορφες, με πολιτιστικά όμορφα στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη, είτε από τη Μικρά Ασία και από την Κρήτη. Αυτό θα πρέπει να εξηγούμε, να πάμε σε ένα παιχνίδι γιορτή και ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να κερδίσει, κυρία Ιωάννου.
0: Και μία πρόβλεψη για την αναμέτρηση απόψε, αν έχετε...
1: Έχω, θα σας τύπω αν πέτει γύρω στις 12 το βράδυ, θα με πάρετε να σας πω το αποτέλεσμα.
0: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας αμφίροπος τελικός γενικότερα. Δηλαδή και ο Όφη βγάζει, δείχνει ότι δεν θα αφήσει την ΑΕΚ να πάρει το τρόπαιο με άνεση κιόλας. Έτσι, και πέρσι δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup, θα λέγαμε. Πήγε στην παράταση το παιχνίδι.
1: Στην παράταση πήγε το παιχνίδι. Όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία βλέπει όλους τους αντιπάλους. Ακόμα ανεξάρτητα, ξαναλέω και πάλι ότι η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, η οποία είναι το φαβορί, αλλά στο ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον Όφη, έχει δείξει ότι μπορεί αγωνιστικά να βλέπει όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα δυνατό παιχνίδι.
0: Κύριε Τζόρτζογλου, δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα προλάβω να κάνω παραπάνω ερωτήσεις. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε. Δόξα τω Θεώ θα έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε από τον Όφη τη φετινή σεζόν. Θα έχουμε, όπως είπαμε, το λιγότερο 8 αναμετρήσεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω στον κύριο Ιωάννη για την τιμή να με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Βλέπω τον φίλο μας το Διαμαντή, ο οποίος έχει γράψει καλησπέρα φίλε Γιώργο, απογοήτευσε ο Ολυμπιάκος εχθές, δεν έχεις και άδικο φίλε Διαμαντή. Καλημέρα σας, μπράβο στο σταθμό σας που, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Αναστάση, Αθανάση, δεν μπορώ να το διαβάσω, καταλαβαίνεις τους λόγους. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, η αλήθεια είναι ότι δώσαμε αρκετή βάση εκεί και όχι άδικα. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές που πρόκειται να ζήσει όλο το νησί της Κρήτης. Όλη η Κρήτη θα ζήσει κάποιες απίστευτες στιγμές. Θα δει τον Όφη σήμερα να αγωνίζεται για το Super Cup και την άλλη εβδομάδα να αγωνίζεται για τα play-off του Europa League. Στη χειρότερη θα δουν το Σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια. Δηλαδή θα αγωνιστούν για το Conference League Κρητική. Μπορεί να δουν, σε άλλη περίπτωση μπορεί να δουν και το κίτρινο, την κίτρινη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια του Europa League. Πάμε όμως τώρα, γιατί σήμερα δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, έχουμε και το ευρωπαϊκό. Στις 8 η ώρα είναι το ελληνικό, στις 10 το ευρωπαϊκό Super Cup. Και μιλάμε για μια αναμέτρηση πάρα πολύ δυνατή, πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Κυπελούχο, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Πάμε λοιπόν στον Μάνο Σταραμόπουλο για να τα πούμε λεπτομερώς. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε ένα και στο ακροατέ στο 943 Interveteran Sports. Θα μου επιτραπεί όμως να ξεκινήσω με το τι γράφουν οι φίλοι μας οι Βούλγαροι και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί για τα δύο κοινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι, πρέπει να το πούμε.
1: Θα ξεκινήσω με τους Βούλγαρους με το θετικό πρώτα. Την Brookside του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Εκεί η Sport LBG λέει χαρακτηριστικά πάλεψε στα ίσα η Τσέσεκα 1908 την πρόκληση και έφτασε κοντά στο θαύμα οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Ντβάλη στο 87. Η πικρή απώλεια των ονείρων συμπληρώνει άλλη, η μαχητικότητα των γηπεδούχων, λίγες λεπτομέρειες και τα λάθη όπως η έξοδος του τραμφύλακα Μαρίνοφ στο γκολ του 4 στο 94. Βέβαια αυτό αναγνωρίζουν οι Βούλγαροι, την διαφορά των ποδοσφαιριστών, καθώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει ανώτερου επίπεδου ποδοσφαιριστές, εξυμνώντας μάλιστα την ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία και του Κροάτη Γιάγκουσιτς. Όμως στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην πειθαρχημένη τακτική των Βουλγάρων, η GNGBG. Σημειώνει η ομάδα της Σόφιας, έβγαλε τεράστια πίεση σε ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Πάμε τώρα στην Ολλανδία. Αλχμάιν Ντάχμπλατ, δίκαιη επικράτηση και όνειρο που πλησιάζει το τίτλο. Σινάι Μέγκεν παρέμεινε πέρα ως πέρα, κατάφερε μάλλον πέρα ως πέρα να πάρει μια δίκαιη πρόκληση μέσα σε ένα φλογισμένο στάδιο, το Ντεγκόφερντ. Η Νάι Μέγκεν έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα αφού βρέθηκε να χάνει από τον γκολ του LKB στο 46, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε στη συνέχεια να γυρίσει το παιχνίδι. Το ΑΝΤΕΝΕΛ, η χρυσή αλλαγή του Εμπρέ Μορτζούργου και το απίστευτο σκηνικό. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να πούμε γίνεται στον χρυσό σκόρερ τον Εμπρέ Μορ, όπου το αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ το Ολλανδικό site. Λέει ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο καθυστέρησε για περίπου 3 λεπτά επειδή είχε κολλήσει το σπουλαρίγι του και δεν μπορούσε να το βγάλει. Τελικά ο Μορ μπήκε, αποθεώθηκε και χάρισε τη νίκη στο 95.
0: Ο πρώην Ερυθρόλευκος, έτσι. Ο πρώην Ερυθρόλευκος, Εμπρέ Μορ.
1: Έτσι, έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Σωστό. Κομβικό σημείο η αποβολή του Κώστα Φουρτούνη με κόκκινη κάρτα στο 80, η οποία υποδείχθηκε από το ΒΑΡ. Κάτι που άλλαξε τις ισορροπίες, επιτρέποντας την Αϊμέγγε να κυριαρχήσει απολύτως. Η τακτική του Σρέντερ, όπως δήλωσε αργότερα στο ESPN, ήταν θαυμάσια. Είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα πάμε στο τελικό του Super Cup που ανοίγει ουσιαστικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα διεξαχθεί στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας με αντιπάλους στην Πορτογαλία της Ευρώπης την Paris Saint-Germain και την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Villa, ο Unai Emery, είναι από τους πλέον επιτυχημένους στο Europa League ειδικά, καθότι το 2014 ως προπονητής της Σεβίγια κέρδισε στον τελικό την Μπενφίκα 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση 4-2 στα πέναλτι. Το 2015 με την Ουκρανική Ντνίπρο πάλι προπονητής στη Σεβίγια, ανοίξε με 3-2. Το 16 ως προπονητής της Σεβίγια ξανά, ανοίξε 3-1 τη Λίβερπουλ. Το 14 ως προπονητής Βιγιαρεάλ τώρα, νίκησε τη Manchester United 1-1 κανονική διάρκεια, 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι. Και φέτος στο τελικό του Europa League 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Απ' την άλλη πλευρά, η Paris Saint-Germain, κορυφαία γαλλική ομάδα πλέον όλων των εποχών, ξεπέρασε την Olympique Marseille του Bernard Tapie, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα η οποία είχε κατακτήσει το Champions League, επικρατώντας το Μόναχο της Μίλαν 1-0 με γκολ του Μπαζίλ Μπολί στο 13ο λεπτό με κεφαλιά. Η Paris Saint-Germain λοιπόν τώρα είναι πλέον η κορυφαία, η κυρίαρχος ομάδα όχι μόνο του γαλλικού ποδοσφαίρου και τίνει να γίνει και του ευρωπαϊκού, καθότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχε πάρει πέρυσι το Champions League συντρίβοντας την Ίντερ, το πήρε φέτος υπερισχύοντας τη Arsenal διαδικασία των πέναλτι. Έτσι λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης 25 και 26. Έχει πάρει ένα Super Cup Ευρώπης πέρσι το 25, ένα κυπελούχον το 1996, το κυπελούχον έχει ενσωματωθεί πλέον στο Europa League, ένα Inter Toto το 2001, το Inter Toto έχει ενταχθεί στο Conference League, έχει πάρει 14 πρωταθλήματα Γαλλίας, 16 κύπελα Γαλλίας πάλι, ένα League Cup, 9 League Cup Γαλλίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Unai Emery είναι η κορυφαία κατά πολλούς ομάδα του πλανήτη, ασχέτως αν το καλοκαίρι του 25 έχασε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έτσι από την Chelsea, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι όμως μια σταθερή ομάδα η οποία φροντίζει και ενισχύεται. Καταρχήν έχει συμφωνήσει, σήμερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εννοείται, τον Αγιούμ Μπουαντί, τον θαυμάσιο αυτό 19χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λίλη που τον θαυμάσαμε όλοι στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θέλει να πάρει, προχωράνε οι επαφές και έχει έρθει μια αρχική συμφωνία με την Μπαρσελόνα για τον Φεράν Τόρες, τον διεθνή Ισπανό φορ. Οπότε μέσα στις προσεχείς ημέρες θα οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στους Παριζιάνους. Τώρα αναμένεται να πουλήσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό δείχνει όλες τις πληροφορίες, εκεί οδηγούν ότι ο Ρόντρι θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρσελόνα. Με τα χρήματα αυτά που έκανε σήμερα νέα βελτιωμένη προσφορά από τα 45 εκατομμύρια, πήγε στα 51,3. Λοιπόν, μπορεί να πάει στα 55 ή και στα 60 στην τελευταία των περιπτώσεων. Οπότε θα πάρει το Ρόντρι και με τα λεφτά αυτά θέλει να πάρει ο Μαρέσκα, που τον ξέρει άριστα. Ο Μαρέσκα ήταν πρώην προπονητής της Τσέλσι, τον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Αργεντινό Έντσο Φερνάντες, που τον είδαμε όλοι και στον Παγκόσμιο Κύπελλο με τα υπέροχα μακρινά του σουτ. Λοιπόν, νομίζω ότι η City, η Manchester City θα πάρει μετά τον, θα πάρει τον Φερνάντες για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Τώρα, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αυστρίας, ο Γιώζεφ Πρόλ, καλωσορίζει στο επίσημο βιβλίο που έχει βγάλει του τελικού η UEFA τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρόν σήμερα στο γήπεδο. Από την πλευρά του καλωσορίζει τον κόσμο και έρχεται ένας ωραίο όμορφο παιχνίδι που θα μείνει ικανοποιημένο, ο πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο Σλοβένος, ο οποίος δεν αποκλείεται μέχρι τις 19 Νοεμβρίου να θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, όπως έχουμε ξαναπεί. Επίσης σήμερα ο κύριος Τσεφερίν θα συναντήσει διαζώσεις τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρος του Paris Saint-Germain, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, για να συζητήσουν για το θέμα της FIFA. Ο κύριος Τσεφερίν είχε προτείνει στον κύριο Κελαϊφί τηλεφωνικώς να θέσει υποψηφιότητα αυτός για την προεδρία της FIFA, αλλά ο κύριος Κελαϊφί δεν είχε θέση, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το Κατάρ, που κατάγεται από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί υποστηρίζει για τις προεδρικές εκλογές τον Τζιάνι Φαντίνο. Οπότε για αυτόν τον λόγο δεν έχει πάρει θέση και ούτε και θα πάρει, πιστεύω, ό,τι πει θα το πει κατηδίαν του ομολόγου του Τσεφερίν. Άρα ανοίγει ο δρόμος περισσότερο για τον κύριο Τσεφερίν, αν θελήσει να θέσει υποψηφιότητα. Επίσης υποψηφιότητα θα θέσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της ΚΟΝΚΑΚΑΦ, που είναι η συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Και θα δούμε ποιος άλλος. Βεβαίως ο Τζιάνι Φαντίνο στηρίζει πολλά και στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του, εκπροσωπώντας δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εμείς στηρίζουμε και θα είναι τεράστιο λάθος να μην επανεκλεγεί ο Ιφαντίνο στον προεδρικό θόκο. Θα δούμε. Το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η προσφυγιά στον Βίλα έχει πολλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Να θυμίσουμε τον Αργεντινό τροματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έχει κατακτήσει και Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει και το Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22 συγκεκριμένο. Και με πρωταγωνιστικό ρόλο, παρακαλώ.
1: Τον Κόρσα, το στόπερ, το διεθνή Άγγλο. Τάιρον Μίνξ, ο δεύτερος στόπερ. Έχει τον Εμιλιάνο Μπουεντία, ένα πολύ καλό δεκάρι. Έχει τον Βίκινγκ, ωραίο σεντερφόρ. Έχει τον νεοαποκτηθέντα, τον Ελβετό Γιωάν Μοντζαμπί, που τον είδαμε πόσο καλά απέδωσε στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε το καλοκαίρι φέτος. Είναι μια ομάδα δεμένη, είναι ομάδα του προπονητού. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η Paris Saint-Germain έχει αστέρια παγκοσμίου κλάσεως, έτσι. Έχει καταρχήν τον Ντεμπελέ, περσινό κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, και φέτος διεκδικεί τη χρυσή μπάλα. Έχει τον Κβαρατσχέλια, τον Γεωργιανό, που κατά πολλούς μπορεί να είναι το πρώτο φαβόρι φέτος, τον εξτρέμ, το θαυμάσιο. Έχει τον Νούνο Μέντες, έχει τον καλύτερον αριστερών οπισθοφυλάκων παγκοσμίως. Τον Βιτίνια, τον κεντρικό χαφ που κάνει πράγματα και θάματα. Είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος της Paris Saint-Germain. Έχει τον πολύ καλό ροστροφυλάκα τον Σαβόνοφ, που όσες φορές χρειάστηκε μπορεί να μην έχει τη δημοσιότητα και τη φήμη του προκατόχου του Ντοναρούμα, αλλά με την αξία του στο γήπεδο έχει δείξει ότι αξίζει να φορά τη φανέλα με το νούμερο 1, και έχει εκτοπίσει, όπως ξέρουμε όλοι, το Γάλλο το Σεβαλιέ, που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι με προϋπόθεση να καλύψει εκείνο στο κενό του Ντοναρούμα. Υπάρχει στις Δερμένες. Τελικά την πήρε ο Σαβόνοφ και μπράβο του. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Διαιτής εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ο Σομαλός, ο Μαρ Αρτάν, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όταν έφτασε στις ΗΠΑ, γιατί είχε οριστεί από τη FIFA να διευθύνει ένα από τα παιχνίδια ή και περισσότερα του παγκοσμίου κυπέλου, αφού ανακρίθηκε για 11 ώρες, στη συνέχεια δεν του επιτράπη είσοδος και πήρε το αεροπλάνο και γύρισε. Και την επομένη, η ηγεσία της UEFA τον όρισε από τότε κιόλας να διευθύνει τον αυριανό, το σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης. Είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση αυτή του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρε Τσεφερίν.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και λίγο από τότε σε θέση αντίδρασης κάπως η UEFA σε σχέση με το να τον διώξουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Μάνο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ορισμός του για τον τελικό του Super Cup ήταν από τότε σε κατάσταση αντίδρασης της UEFA σε σχέση με αυτό που επέλεξε η FIFA, που συμφώνησε ουσιαστικά με το καθεστώς της Αμερικής να διώξουν από τη χώρα τον διαιτητή.
1: Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις FIFA και UEFA ήταν ήδη τεταμένες. Και αυτό άρχισε να ανοίγει σιγά σιγά τον ασκό του όλου. Και μετά ήρθε το θέμα του Μπαλογκούν, έτσι, που εκεί ουσιαστικά τα έσπασαν οι δύο πλευρές.
0: Μετά ήρθε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ που έγινε ο χαμός.
1: Ακολούθησε για τη δημιουργία εντός της FIFA εμπορικής εταιρείας, η οποία θα ανοίγει στον Τζόσουα Κούσνερ, το γαμπρό του Τραμπ, που ο αδελφός του έχει μια μεγάλη επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα είδαμε τις αντιδράσεις και έκτοτε παραμένει σε ισχύ ότι η UEFA, η Ασιατική Ομοσπονδία και η CONCACAF δεν συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών ανδρών γυναικών σε παγκόσμιες οργανώσεις της FIFA.
0: Κάτι που βέβαια αναμένεται σίγουρα να αλλάξει μετά τις εκλογές της FIFA, υποθέτω.
1: Και ανάλογα ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, έτσι όλα τον ρόλο τους.
0: Θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, σταματήσει να είναι ο Ιφαντίνο πρόεδρος της FIFA,
1: ναι.
0: Η UEFA δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ξαναστείλει τις χώρες.
1: Άρδιν. Έτσι. Αυτό αλλάζει άρδιν. Την επόμενη μέρα κιόλας. Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν βγει πρόεδρος ο Τσεφερίν, δεν το συζητάμε καν τι πρόκειται να συμβεί. Εντάξει. Αν όμως πάρει, ας πούμε, την προεδρία της FIFA ο πρόεδρος της CONCACAF, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα UEFA, η UEFA πάλι
1: να
0: επιτρέψει τις ομάδες, έτσι.
1: Με τον Ιφαντίνο υπάρχει το θέμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα, να πούμε ότι και τυπικά σήμερα ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πεπ Τσαβαρία, του αριστερού πιστοφύλακα, από την Ράγιο Βαγεκάνο στην Τσέλσι προκειμένου να καλύψει το κενό του Μάρκου Κουρέγια, τον οποίο τον πήρε η Ρεάλ Μαδρίτ με 55 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρσελόνα τώρα που βλέπετε το Κουντέ θα αποχωρήσει, θα πάει κάπου άλλο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, ο Γάλλος στόπερ που παίζει όμως ως δεξιός οπισθοφύλακας, θέλει να πάρει μόλις φύγει ο Κουντέ τον Πέδρο Πόρο από την Τότεναμ, ένα θαυμάσιο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί στην αγγλική ομάδα ως υπέροχος δεξιός οπισθοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας κάνει μια σημαντική μεταγραφή. Παίρνει τον ελεύθερο από τη Γιουβέντους, έτσι, καθότι δεν τα βρήκε παρά τις προσπάθειες που έκανε η δίκη στον Μπιαγονέρι, που είχε προτείνει από τα 8 εκατομμύρια που ήθελε να του δώσει 6, αυτός δεν κατέβαινε με τον Ατζέι, το εννοείται, ούτε ευρώ παρακάτω. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε συνεννόηση, δεν υπήρξε περαιτέρω διαπραγμάτευση και η Μπεσίκτας συμφώνησε για τον Βλάχοβιτς, τριετές συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια ετησίως ή κάποια μπόνους, άρα ενισχύεται και αυτή, όπως νωρίτερα είχε ενισχυθεί και η Τραμπζονσπορ που είχε πάρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ με 17 εκατομμύρια το χρόνο. Και βεβαίως αναμένουμε τώρα να δούμε, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται και αυτή να ολοκληρώσει, ήδη έχει συμφωνήσει τα 6 εκατομμύρια με την Νάπολη και παίρνει το Ρωμέλο Λουκάκου, τον 33χρονο διεθνή Βέλγο φορ. Και όλες το τουρκικό ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πολλά λεφτά. Έτσι, έχει επίσης κερδίσει να φιλοξενήσει το 2032 μαζί με την Ιταλία τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και όπως είναι τα σημερινά δεδομένα, τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στην Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω, με τα σημερινά δεδομένα, γιατί έχει ακόμα καιρό μπροστά της η Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση, να προχωρήσει στην κατασκευή νέων γηπέδων. Γιατί τα περισσότερα γήπεδα στην Ιταλία είναι παλιά, με εξαίρεση ελάχιστα. 3-4, άντε 5 το πολύ.
0: Νομίζω στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι για να φιλοξενήσουν το Euro, το γήπεδο της Juventus. Στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι? Είναι νομίζω της Juventus, είναι το San Siro.
1: Όχι, το San Siro είναι να γκρεμιστεί για να ανοικοδομηθεί δύο καινούρια. Ένα της Μίλαν, ένα στο Ρήνο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις που έχουν πάρει δύο ομάδες μαζί με τον Δήμαρχο του Μιλάνου. Της Ρώμα που θα κατασκευαστεί το καινούριο, μικρότερο από το Ολύμπικο. Εν πάση περιπτώσει έχει μείνει πολύ πίσω η Ιταλία και το τονίζει κατ' επανάληψη ο πρόεδρος του ΟΕΦΑ Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Οπότε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 27 σύγχρονα μοντέρνα γήπεδα, αν δεν προλάβει ή δεν μπορέσει για πολλούς και διαφόρους πολιτικούς λόγους, εννοείται, η γείτονα Ιταλία, τότε η Τουρκία θα έχει τη μερίδα του λέοντος στην φιλοξενία των περισσότερων αγώνων.
0: Και η αλήθεια είναι, μόνο με μια πολύ γρήγορη σκέψη βρίσκω 3-4 γήπεδα στην Τουρκία που είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν, έτσι.
1: Της
0: Γαλατασαράι, της Φενέρ, της Μπεσίκτας και το Ατατούρκ.
1: 26 σύγχρονα γήπεδα μαζί με τη Γερμανία είναι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τα περισσότερα μοντέρνα και σύγχρονα γήπεδα.
0: Μιλάμε λοιπόν για απίστευτες εγκαταστάσεις. Οπότε...
1: Ναι, όπως και η Ουγγαρία, έτσι, έχει δώσει έμφαση την εποχή που ήταν ο Ούρμπαν πρωθυπουργός στην κατασκευή νέων γηπέδων και είδαμε και το Φέρεντς Πούσκας που φιλοξένησε φέτος τον τελικό του Champions League, πολιτικότητα σε 60.000 θέσεων. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς του οργανωτικής. Από αγωνιστικής, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως ευθύνη της Ουγγαρίας, τι να κάνουμε.
1: Όχι, εννοείται.
0: Αν ήταν, θα ήταν και ένα υπέροχο παιχνίδι.
1: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι φέτος 9 ομάδες της Premier League θα έχουν νέους προπονητές. Θα ξεκινήσουμε από την Nottingham Forest, που θα έχει προπονητή, έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι, ο Αυστριακός Oliver Glasner, το οποίο πρέπει να πω... ήταν αντίθετος να πάει να δουλέψει στην Nottingham. Όμως τον προσκάλεσε κάποια στιγμή στο θαυμάσιο ρεστοράν Παπαϊωάννου στη Βουλιαγμένη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest και της Rio Ave, εννοείται, ο κύριος Μαρινάκης, και εκεί στην κουβέντα που κάνανε τον έπεισε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος μετά σε συνέντευξη που έχει δώσει στην Αγγλία. Άλλαξα τη γνώμη μου για την Nottingham και θα πάω μαζί της να πορευτώ για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φέτος βεβαίως δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό το καταλαβαίνει ο κανένας. Θα κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό πρώτα για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στη μεγάλη κατηγορία από πολύ νωρίς και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, η Newcastle πήρε προπονητή τον Γερμανό, τον Ματίας Γιάισλε. Η Manchester City έχει πάρει τον Έντσο Μαρέσκα. Η Liverpool τον Βάσκο Άντωνη Γκυραόλα. Η Ipswich που γυρίζει στη μεγάλη κατηγορία με τον Γκάρι Ονίλ. Η Fulham τον πρώην της Real Madrid τον Άλβαρο Αρμπελόα. Η Crystal Palace στη θέση δηλαδή του Glasner τον Πιέρ Σάζ. Η Chelsea τον Τζάμπι Αλόνσο. Και η Bournemouth τον Γερμανό Μάρκο Ρόζες. Αυτοί λοιπόν είναι 9 νέοι προπονητές που θα δούμε φέτος στις ομάδες της Premier League.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε περισσότερα πράγματα, μάλλον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Περιμένουμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Ας ευχηθούμε και ο τελικός του Super Cup Ελλάδος στην Κρήτη ανάμεσα στον Όφη, τον κυπελούχο Όφη και την πρωταλήτρια ΑΕΚ. Να είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, να το ευχαριστεί ο κόσμος. Ο καλύτερος ή ο τυχερότερος να κερδίσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να δούμε επίσης μια πολύ ωραία συνύπαρξη των οπαδών και των δύο ομάδων. Έτσι. Γιατί είναι κάτι που θα πρέπει δυστυχώς να το ευχηθούμε, θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι, τα ευκολούτα στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα που εσείς καταλάβετε. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, αλλά εντάξει, ας κάνουμε σιγά σιγά κάποια βήματα μπροστά.
1: Ναι.
0: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Για την παρουσία σου τηλεφωνική στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταναμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή. Πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Βέβαια προλαβαίνουμε να κάνουμε μια αναφορά γρήγορη στον ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν τον έχουμε αναφέρει. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αναχώρησε το πρωί για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέψει το 1-0 της Τούμπας. Ο Γερεμέγεφ, τον οποίο διεκδικεί και ο φιναλίστ του Super Cup Όφη, τον διεκδικεί και ο Ατρόμητος και ο Αποέλ. Να πούμε όμως για τον ΠΑΟΚ ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τη Zenit για να δανειστεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος επέστρεψε στο προσκήνιο πέρσι. Ακούστηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, προσπάθησαν την περίπτωσή του οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Αναφέρομαι στον Σλοβαίνο στόπερ, τον Βάνια Ντρκούσιτς. Γλωσσοδέτης κανονικός το όνομά του. Θα πάω για λίγο, για μια πολύ γρήγορη αναφορά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τρεις παρουσίες στο Ευρωμπάσκετ Παίδων που σήμερα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας τη Λετωνία. Έκανε το θαύμα της χθες, παλέψαν τα παιδιά απέναντι στους Σλοβαίνους και τα καταφέρανε να πάρουν την νίκη. Κορυφαίοι ήταν ο Μονάμα, ο Σπανούλης και ο Μπάρλος, γη των δύο μεγάλων προσωπικότητων, και ο Μονάμα, ο Πιτσιρικάς, που θα πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα, φίλοι ακροατές.

0: Σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα, το Περιστέρι ενισχύθηκε με τον Paul Scruggs, τον 28χρονο γκάρντ, ενισχύει την περιφέρεια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Να πούμε για την Μύκονο, έχει πάρει δανεικό τον Άγγελο Λάγιο, 23 ετών, forward, ύψος 2-0-2. Θα ενισχύσει την ομάδα από το νησί της Μυκόνου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Θα πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του Λάμπη Καραμεσίνη που βλέπουμε εδώ πέρα στο Viber. Ακόμα στρώνει το υπέροχο δίδυμο Γκαρθία και Χωσέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλε Λάμπη, δεν μπορώ να το γνωρίζω, το καταλαβαίνεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τον οποίο μάλλον θα τον ακούσετε μετά. Προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γεια σας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Χρονιά στην ιστορία του. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο για το Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των κριτικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ ενώπιον του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ και τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο δικέβαλος του Βορρά έδωσε στα χέρια με Τζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς, τον οποίο αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της γραμμής κρούσης. Η ικανοποίηση επικράτησε τον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σιλ Ντέζερτς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΣΕΣΕΚΑ 1948. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξ, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Όπως ανέφερε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB στο 46, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο 70 με τον Λίνσεν και τον πρώην Ερυθρόλευκο Εμρέ Μόρ να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Φορτούνη στο 80. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης, καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρας 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Άθενς Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης, που αποχώρησε από τον Πανετολικό, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία. Εκτός τελικού για 5 μόλις 100 δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράγκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φαλετσεσκάκης κατέλαβε τη 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστρες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη, και εξασφαλίζοντας μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο με ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιχρού Στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1.54.06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μας για τον τρίτο προγραμματικό του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μπόντο Γκλίμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σαμπάμπα Κούτ Άρχους 4-0. Η Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεμπ 1-2. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-2. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Και Τσέλια Ραράτ 2-0. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 2-1. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση. Και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους θα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στο μεγάλο.

τεράστια ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι και ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, στα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και αυτές οι μέρες είναι και καλύτερες, καθώς έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλες οργανώσεις και θα έχουμε και σε λίγες μέρες και την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιος Ιωάννου. Και ξαναλέω, υπενθύμιση ότι εφόσον άσχετα αν είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει, όποια παρέμβαση υπάρξει με ειδήσεις πάνω σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι και αν είναι αυτό, εννοείται πως αν προκύψει κάτι εκείνη την ώρα ενημερώνουμε, όπως πάντα. Όπως ας πούμε τώρα, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάρε, του KD Μπάρε, ο οποίος KD Μπάρε έχει εμπειρία και από το εξωτερικό, είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα της Εσπανιόλ και τη Μάλαγα. Είναι πρόσφατη είδηση, οπότε καλό είναι να την αναφέρουμε. Γιατί για όποιους ξέρουν από ισπανικό πρωτάθλημα, ο KD Μπάρε δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Και για τους ψαγμένους είναι και καλή επιλογή στο μάνατζερ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε αυτονόητα. Εννοείται πως έχουμε συνήθως μοιράσει, πρώτο μέρος να είναι κολύμβηση, δεύτερο μέρος να είναι στίβος. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό τον θρίαμβο, τον οποίο πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγκλου χθες. Εντάξει, θρίαμβος τώρα είναι, θα μπορεί να πει κάποιος κάτι συνηθισμένο, τέσσερα συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2018, 2022.

2024-2026. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τέταρτος τίτλος στο μήκος. 8-44. Και ο δεύτερος ο Ενχάμερ, ο Ελβετός, 8-29. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που έχει κάνει δεν λέγεται, έτσι. Και μάλιστα, την είχε ακούσει για την προηγούμενη σεζόν που ήταν ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, όπου δεν τα πήγε και τόσο καλά την προηγούμενη σεζόν. Την άκουσε. Κάποιοι λέγανε ότι ο Μίλτος είναι τελειωμένος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Μερικές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και είναι μερικές φορές που είναι καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Μπορεί πέρσι η σεζόν να μην ήταν καλή για τον Μίλτο, παρόλα αυτά πήρε το αίμα του πίσω. Και το πήρε το αίμα του πίσω χωρίς καμία αμφισβήτηση. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Μίλτος κορυφαίος, 8-44 επίδοση. Και θα πούμε και περισσότερα για τον αγώνα του και στη συνέχεια. Και συγκεκριμένα θα πούμε και πιο μετά, από την δεύτερη ώρα και μετά, καθώς θα έχουμε πολύ πράγμα από Στίβο. Καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις. Τι συνεντεύξεις? Απλά θα σας πω τη μία. Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του μαραθωνίου για το 2025, η οποία θα τρέξει και στον μαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εννοείται όμως πως δεν είναι μόνο ο Στίβος, γιατί όπως κάναμε αναφορά πριν είναι και η κολύμβηση, είναι όμως και οι μεσογειακοί αγώνες, καθώς χθες είχαμε την φωτογράφηση της ελληνικής αποστολής, όπου έχει και ολυμπιονίκες μέσα. Έχει Πέτρο Γκαϊδατζή, Σοφία Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, Στέφανο Ντούσκο, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου. Δηλαδή κατεβάζει μια πλούσια αποστολή η Ελλάδα σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στο Ταράντο της Ιταλίας. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να συμμετέχει και στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού μας. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστίμη τυρμαθήσεως, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή και να στείλετε ό,τι θέλετε.

Και βλέπω ότι υπάρχουν μηνύματα. Καλησπέρα στον φίλο το Διαμαντή, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ο Φώτης ο Γκρόπας στέλνει. Καλησπέρα. Λέει ο Μαστρομέντι δεν κάνει. Μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξης. Καμία μονοτονία τακτική. Παλιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Ναι, για το χθεσινό μάτς μιλάει ο Φώτης. Τώρα που μπορείς να κάνεις restart στην ομάδα, τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα λέει ο Φώτης. Κοίταξε να δεις. Πράγματι, ο Μεντιλίμπαρ έχει τεράστια ευθύνη. Γενικά, ο Ολυμπιακός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν μου γυάλισε τόσο το μάτι. Ήτανε καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά εντάξει, τι να πει κάποιος, απογοήτευση. Μετά τον γκολ, ήτανε ελάχιστες οι φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ήτανε μπάλα μόνο Ναϊμέγγεν, ευκαιρίες. Και η ομάδα που άγγιζε κέρδισε. Η ομάδα που άγγιζε κέρδισε, πήρε το αποτέλεσμα και πήρε και την πρόκριση. Τώρα για το Μεντιλίμπαρ, αν πρέπει να φύγει ή όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Γιατί το θέμα είναι, και μετά πάμε στην κολύμβηση γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το θέμα είναι, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σε όλους σας. Γιατί εννοείται πως έχει στείλει μήνυμα από εδώ, σου δεν μπορώ να μην απαντήσω. Ποιον θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη θέση του Μεντιλίμπαρ? Άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ.

Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες στο απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης, αλλά και το τι έγινε σήμερα στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης, καθώς εχθές είχαμε δύο εκπληκτικές εμφανίσεις, από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, όπου έδειξαν για ποιο λόγο είναι δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης.

στέλνει ο Φώτης τώρα. Αλίμονο αν το σωματείο δεν έχει τώρα εναλλακτικό προπονητή. Συνεχίζει ο Φώτης το προηγούμενο του μήνυμα.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό πρόγραμμα της, με το βραδινό πρόγραμμα χθες στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, εκεί όπου πραγματικά, όπως ανέφερα προηγουμένως, είχαμε εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, που με αυτές θα ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με την Άρτεμις Βασιλάκη για μία μόνο ιδιαιτερότητα. Κατάφερε να τερματίσει κάτω από το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην κούρσα της. Και έχουμε 2026 τώρα και η Βασιλάκη είναι 20 ετών. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλάκη, η οποία έκανε μια τεράστια εμφάνιση. Και να φανταστείτε, πήγε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, έχοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο, πανελλήνιο ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ προφανώς, 8 λεπτά 32 δεύτερα και 29 δέκατα. Στο χθεσινό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, η Βασιλάκη έκανε το ακατόρθωτο. Εκεί που το ρεκόρ της ήταν 8.32, το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 8.32 στα 800 μέτρα, όχι απλά το διέλυσε, πώς να το περιγράψω, έκανε 8.26.38. 8.26.38 ήταν η επίδοσή της στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία να πούμε ότι είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, καθώς στον προκριματικό είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 8 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 76 δέκατα, δηλαδή με λίγα λόγια 8 λεπτά και 33,7 δευτερόλεπτα, για να το πω και με ακρίβεια. Και από το 8.33 στον προκριματικό, στον τελικό κατάφερε να βγει στην τέταρτη θέση, άγγιξε το μετάλλιο, ήταν κοντά στο να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, στο να ανέβει στο πρώτο βάθρο της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση. Ωστόσο, ο χρόνος 8.26.38 την άφησε στην, κατέταξε στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση μετά από μια μεγάλη κούρσα. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πέρσι είχε κάνει και τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη.

0: Και απλά να πούμε λίγο για την ιστορία ότι η Σιμώνα Κουανταρέλα από την Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 8 λεπτά και 15,5 δευτερόλεπτα και στη δεύτερη θέση, η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν στην Γερμανία. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος της η Ιζαμπέλ Γκος από την Γερμανία με χρόνο 8.18 και 44 και η Μάγια Βέρνερ φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της τερματίζοντας σε χρόνο 8 λεπτά, 22 δευτερόλεπτα και 55 δέκατα. Για την ιστορία και πάμε τώρα στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά μάγεψε. Είχαμε όμως συμμετοχές και στην και στο απογευματινό πρόγραμμα και στο πρωινό, θα τις πούμε αμέσως, απλά θα μιλήσουμε και για τον Απόστολο Σίσκο. Επίσης, επίσης μικρός, 21 χρονών αυτός, 20 η Βασιλάκη, όπου έκανε τον καλύτερο χρόνο στα 200 μέτρα ύπτιο, με το πανελλήνιο ρεκόρ βασικά, γιατί έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, το δεύτερο καλύτερο χρόνο στα 500 μέτρα ύπτιο. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι στην προκριματική του, στον αγώνα του, στον προκριματικό του αγώνα, τερμάτισε στην πρώτη θέση και έσπασε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε, τερμάτισε την κούρσα του στα 200 μέτρα ύπτιος σε χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 6 χιλιοστά. Και 6 εκατοστά, συγχωρέστε με, ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ άνοιγε στον ίδιο, το οποίο πέτυχε στο φετινό Ράλι Ακρόπολης 1.54 και 12. Και χθες έκανε μια τρομερή εμφάνιση, ήταν με διαφορά ο καλύτερος της κούρσας. Και μάλιστα ο Απόστολος Σίσκος έγινε και viral, η μητέρα του, και δικαιολογημένα οι πανηγυρισμοί της μητέρας του, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και θα ξεκινήσει στον τελικό, θα τρέξει μάλλον στον τελικό, στην διαδρομή νούμερο 5. Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τη γραμμή κίνησης, και είχαμε μείνει στον Απόστολο Σίσκο. Απόστολο Σίσκος, όπως αναφέραμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.06. 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, όχι στον προκριματικό, συγγνώμη, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, το μεγάλο όνομα της κατηγορίας με το χρυσό μετάλλιο του 2024 στα 200 ύπτιο, στον ίδιο αγώνα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Απόστολος Χρήστου, δύο παγκόσμια πρωταθλήματα το 2023 και το 2025. Το 2024 επίσης πρωταθλητής κόσμου στην 25άρα πισίνα και δύο τίτλους ευρωπαϊκούς το 2022 στη Ρώμη και το 2024 στο Βελιγράδι. Είναι το, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και του αγωνίσματος των 200 μέτρων ύπτιο, και μάλιστα θα είναι δίπλα ο Ούμπερτ Κος στον Απόστολο Σίσκο, καθώς ο Σίσκος θα κολυμπήσει στο διάδρομο 5, ενώ ο Κος θα είναι από δίπλα του στον διάδρομο 4. Και απλά να πούμε λίγο τους φιναλίστ, για το ποιους έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πρωταθλητής. Έχει να αντιμετωπίσει τους στον διάδρομο 1, Ούγκο Γκονζάλες από την Ισπανία. Στο νούμερο 2, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία. Στο 3, ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία. Στο 4, ο Ούμπερτ Κος. Στο 6, ο Ρόμαν Μητιούκοφ από την Ελβετία. Ο συμπατριώτης του Μητιούκοφ στο 7, ο Φλάβιο Μπάκα. Και ο Τόμας Τσεκόν, επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα στην κολύμβηση. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία στο διάδρομο 8.

Και χθες επίσης, εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη, είχαμε ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό. Αυτή της ομάδας της σκυταλοδρομίας 4x100 μικτής mixed. Και στα δύο φύλλα δηλαδή. Εκεί όπου η ομάδα μας, η Ελλάδα, στο αγώνισμα της σκυτάλης 4x100 μικτής απαρτίζεται μάλλον από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουνάκη και Άννα Βλάχου. Ήταν οι τέσσερις κολυμβητές όπου αγωνίστηκαν στην σκυτάλη της μικτής 4x100. Ένας αγώνας, ένας τελικός ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα από τα κατάλληλα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η χώρα μας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα βάση χρόνου, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση από τους 8, 7η θέση στην Ευρώπη. 7η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι η ομάδα της σκυτάλης της Ελλάδας. Τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,1 δευτερόλεπτα η Ελλάδα στην σκυτάλη. Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Βλάχου, Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Ντούμας ήταν οι συμμετέχοντες για την χώρα μας. Και να πούμε ότι ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην σκυτάλη 4x100 μικτής mixed κατέληξε στην Γαλλία, εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα με την Μαρί Αμπρέ Μολού, τον Καρλ Ατακή, τον Μαξίμ Γκρουσέ και την Μαρί Βατέλ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3 λεπτά και 39,6 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση η Εθνική Ολλανδίας, η Ολλανδία, όπου τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά, 40,9 δευτερόλεπτα ή 40,92. Και στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα ανεξάρτητων αθλητών, που ουσιαστικά στην σκυτάλη ήταν όλοι, μα όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στην σκυτάλη είναι Ρώσοι. Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Ρώσων αθλητών, των ανεξάρτητων αθλητών, τερμάτισε στην τρίτη θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 3 λεπτά, 41 δευτερόλεπτα και 52 δέκατα. Τέταρτη θέση τερμάτισε η Μεγάλη Βρετανία, στην πέμπτη θέση η Γερμανία, στην έκτη θέση η Ισπανία, στην έβδομη θέση η Ελλάδα και στην όγδοη θέση η Πολωνία. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση βάση χρόνου. Να θυμίσουμε ότι στον προκριματικό η Ελλάδα βγήκε συνολικά στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης, καθώς τερμάτισαν την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,9 δευτερόλεπτα. Επίσης δεν είχαμε μόνο συμμετοχές σε τελικούς, είχαμε και την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκης στα 50 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου πραγματικά εκεί ίσως είναι, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις ατυχία, δεν ξέρω. Αλλά κατά βάση είναι, μπορείς να το πεις ατυχία, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τα 200 μέτρα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, που θυμίζουμε ότι για 3 χιλιοστά δεν πέρασε στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών και θα την δούμε τώρα μαζί παρέα. Να δούμε λίγο τώρα την κίνηση πριν συνεχίσουμε την κολύμβηση, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται με την δικιά μας την Πολυνίκη να τρέχει στον διάδρομο 8. Σε πρώτο πλάνο τώρα είναι η Ιρλανδή η Ρόη, μία εκ των αντιπάλων της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Θυμίζουμε ότι έχουμε και την Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία συμμετέχει στα 200 μέτρα και στα 200 μέτρα μάλλον.
Η Πολυνίκη ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε κίνηση. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε κίνηση. Ο διάδρομος 2 είναι κενός. Και έφυγαν οι αθλήτριες. Η Πολυνίκη έφυγε καλά. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά έρχεται η αθλήτρια, αν μπορώ να δω καλά, από την Ουγγαρία, η οποία της παίρνει την πρωτιά. Και η Μανουλίδου πάει πάρα πολύ καλά και είναι κοντά στο να τερματίσει δεύτερη. Πάει για δεύτερη θέση η Μανουλίδου. Πάει για δεύτερη, θα είναι δεύτερη. Αυτή τη φορά θα είναι δεύτερη η Πολυνίκη Μανουλίδου. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων περνάει στην επόμενη φάση. Η Τάκατς από την Ουγγαρία είναι η νικήτρια της κούρσας, με τερματίζοντας σε χρόνο 22,84, δεύτερη θέση με ατομικό ρεκόρ, όχι ατομικό ρεκόρ, με καλύτερη επίδοση στην σεζόν, η ρεκόρ σεζόν, θα το πούμε πιο σωστά, η Πολυνίκη Μανουηλίδου, τερματίζοντας σε 23,15, και στην τρίτη θέση η Κιβίκας από την Εστονία, τερματίζοντας σε 23-16. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Πολυνίκη Μανουηλίδου περνάει στα ημιτελικά και μακάρι, γιατί όχι να μην τη δούμε στον τελικό. Μακάρι να τη δούμε στον τελικό. Και αυτήν και την Σπανουδάκη. Και πάμε τώρα στην Άννα Ντουντουνάκη για να ολοκληρώσουμε τα χθεσινά. Άννα Ντουντουνάκη. Ένα αχ, ένα αν, ένα γιατί, ένα πώς. Όπως θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Και για μόλις 0,1 δευτερόλεπτο. 0,1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή 10 δέκατα. Έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 25,95 δευτερόλεπτα. Μια επίδοση πάρα πολύ καλή, αλλά πραγματικά σε αυτή την κούρσα είναι αυτό το αχ, αυτό το αν, αυτό το πώς, αυτό το γιατί, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, καθώς η Ντουντουνάκη στην συνολική κατάταξη κατετάγει ένατη. Ένατη στην Ευρώπη και μάλιστα να καταλάβουμε λίγο τι παίζει. Η Αντζελίνα Κέλλερ από την Γερμανία, η οποία ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία προκρίθηκε στην 8η θέση, τερμάτισε σε 25,85 δευτερόλεπτα. Είναι άμα σε θέλει τύχη, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στην Ντουντουνάκη. Η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έχει κατακτήσει κιόλας και χρυσό μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μάλιστα στην προηγούμενη διοργάνωση στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην πεταλούδα, ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης το 2020. Μιλάω πάντα για κανονική πισίνα, ενώ στην 25άρα στο Οτοπένι της Ρουμανίας η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Και έτσι ολοκληρώνουμε το χθεσινό βραδινό πρόγραμμα με τους Έλληνες αθλητές, όπου πραγματικά έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους. Όλοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.

Και το γεγονός ότι εχθές είχαμε προκρίσεις και πολύ καλές, εχθές είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές και είχαμε και συμμετοχές σε τελικούς και πρόκριση μάλιστα του του Απόστολου Σίσκου και μια τρομερή εμφάνιση από την Άννα Ντουντουνάκη, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς η ίδια, καθώς στο πρώτο αγώνισμα της ημέρας που συμμετείχαν οι Έλληνες αθλητές, στο πρωινό πρόγραμμα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου και ο Ιάσονας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά, έμειναν εκτός ημιτελικών από τα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών.

Συγκεκριμένα, ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, την ώρα που έχουμε και τον τρίτη κούρσα της προκριματικής φάσης. Και αν μπορώ να δω καλά, είναι Ισπανδάκι. Αν μπορώ να δω καλά. Θα το δούμε τώρα, γιατί κάθομαι και λέω για τον Ρούτουλα και θα εννοείται θα συνεχίσουμε με τις εμφανίσεις του Ρούτουλα, του Στάμου, της Αντωνιάδου, του Ζαφυρόπουλου και του Ντούμα. Ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τον ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, τερμάτισε την κούρσα του στην πέμπτη θέση, την κούρσα του σε 54,13 δευτερόλεπτα, ενώ συνολικά βρέθηκε στην 54η θέση της γενικής κατάταξης και όπως καταλάβατε ήταν πολύ μακριά από την πρόκριση. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Στάμου τερμάτισε την κούρσα του σε 52,78 δευτερόλεπτα και βρέθηκε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης. Την ώρα που έχουν φύγει οι αθλήτριες, δεν μπορώ βέβαια να διακρίνω αν είναι Ισπανουδάκι. Είναι Ισπανουδάκι. Είναι Ισπανουδάκι κανονικά. Έχει φύγει πάρα πολύ καλά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει πίσω και θα τερματίσει τελευταία. Κάτσε, είναι Ισπανουδάκι αυτή. Είναι στον επόμενο αγώνα. Η Πρέμπενς είναι. Η Τσουκαλά, συγχωρέστε με, η Τσουκαλά ήταν. Η Σπανδάκη είναι στην επόμενη κούρσα, η Τσουκαλά. Γιατί έχουμε τριπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα γυναικών και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για το στίβο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επίδοσή της. Απλά να πούμε ότι η Πρέμπενς τερμάτισε πρώτη με επίδοση στα 23 και 16 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη θέση η Σβένσον που κάνει ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 23-30 από την Σουηδία. Τρίτη θέση η Καμπόλο. Και εντάξει, τώρα δεν μας βοήθησαν εκεί οι σκηνοθέτες, καθώς την ώρα που έβγαινε το γραφικό για τον χρόνο της Τσουκαλά δεν μπήκαν απευθείας σε replay και δεν το είδαμε ποτέ. Θα το δούμε στην συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν οι δύο αθλητές δεν συνέχισαν στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πεταλούδα. Επίσης, στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιων δεν κατάφερε να προκριθεί και η Ελένη Αντωνιάδου, κολύμβησε στην δεύτερη προκριματική σειρά, όπου κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 29,63 δευτερόλεπτα. Ήταν ο χρόνος της Ελένης Αντωνιάδου. Παρόλα αυτά στην κούρσα της τερμάτισε στην έκτη θέση και στη συνολική κατάταξη τερμάτισε 36η σε όλη την Ευρώπη. Η ταχύτερη όλων στην προκριματική φάση ήταν η Ιταλίδα Σάρα Κέρτης, η οποία κολύμπησε σε χρόνο 27,31 δευτερόλεπτα. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην κολύμβηση που δώσαμε και μία ώρα, καθώς έχουμε στίβο, έχουμε και μεσογειακούς αγώνες να κάνουμε αναφορά. Καθώς Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκαν από τα 200 μέτρα στο πρόστιο, καθώς ο Ζαφυρόπουλος αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά και 15,75 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε 8ος στην κούρσα του και στη συνολική κατάταξη κατετάγει 34ος. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος ακολούθησε στην 5η προκριματική σειρά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του 10ος με χρόνο 2.13.74 και έτσι ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης και έτσι έμειναν και οι δύο αθλητές, οι δύο κολυμβητές εκτός 16άδας. On one, if there's a line, I should...
έτσι ολοκληρώθηκε το κομμάτι της κολύμβησης. Μείνετε εδώ καθώς έχουμε μπόλικο πράγμα από στίβο. Πιστέψτε με, δεν αξίζει να το χάσετε. Αξίζει να μείνετε για να ακούσετε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Και σιγά σιγά, εφόσον πλησιάζουμε στο διάλειμμα, θα έχουμε το νου μας και το τι γίνεται στο Birmingham. Θα έχουμε και το νου μας και τι γίνεται στο Birmingham, την ώρα που έχουμε στο άλμα εις μήκος του δεκάθλου την προσπάθεια του Κοπέτσκι, την δεύτερη προσπάθεια του Κοπέτσκι από την Τσεχία, όπου βρίσκεται στην 24η θέση. Τώρα του δίνει το σύνθημα στον κόσμο να χειροκροτήσει και να δώσει τον ρυθμό, να δώσει την όθηση στον Τσέχο Άλτη, ο οποίος έχει φύγει, κάνει το σπριντ για να κάνει το άλμα και πηδάει έγκυρα, φαίνεται να είναι έγκυρο το άλμα. Και αυτή τη φορά μετράει κανονικά το άλμα του Κοπέτσκι και μένει να δούμε πόσο έκανε. Με κόντρα άνεμο 7-10 είναι το άλμα του Τσέχου.

0: Και πάμε να κάνουμε λίγο την ενημέρωσή μας για την κούρσα της Ραφαέλα Σπανουδάκη στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων. Θυμίζουμε ότι έχει προκριθεί η καλώς σχόντων των πραγμάτων, έχει προκριθεί η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Λοιπόν, η Ραντουκάνοβα είναι στον διάδρομο 2, στο διάδρομο 3 είναι η Σπανουδάκη, στο νούμερο 4 η Γκάιος από την Πολωνία, η Μπομπέρο από την Ισπανία στην 5η διαδρομή, στον 6ο διάδρομο είναι η Εγκανσά από το Βέλγιο, η Καντάρια από την Ιταλία στην 7η διαδρομή, στον 8ο διάδρομο η Κορμπόβα από την Σλοβακία και η Κολόγλου από την Τουρκία στην 9η διαδρομή. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια. Και με αυτή την μετάδοση, αυτή την ενημέρωση, θα πάμε και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε χρόνο. Και η Εμμανουηλίδου προκρίνεται. Εμμανουηλίδου προκρίνεται με τον χρόνο τον οποίο έκανε. Την ώρα που σιγά σιγά ετοιμάζονται οι αθλήτριες, σε πρώτο πλάνο η Γκάριος από την Πολωνία, και περιμένουμε να δοθεί το σύνθημα της έναρξης. Και φεύγουν οι αθλήτριες. Φεύγουν οι αθλήτριες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη να έχει ξεκινήσει δυνατά και να πλησιάζει από την δεύτερη διαδρομή. Η Σπανουδάκη τρέχει και πάει για πρωτιά. Ωστόσο, στην πρώτη θέση δεν θα είναι η Σπανουδάκη, θα είναι στη δεύτερη θέση όμως. Και έχουμε φωτοφίνης. Η Καντάρη είναι στην πρώτη θέση και έχουμε φωτοφίνης με την Μπορέρο και την Σπανουδάκη Χατζηρίγα. 23-14 ο χρόνος της Καντάρη, ένα εκατοστό κάτω από την Εμμανουηλίδου, και η Μπορέρο 23-35, ενώ η Σπανουδάκη 23-37 στην τρίτη θέση. Και τώρα ελπίζει σε χρόνο η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία έκανε ρεκόρ για την φετινή χρονιά, για τη φετινή σεζόν. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε χωρίς καθυστερήσεις.
1: Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030, 268, FCF Krav Maga.gr.
2: Θέλω κι εγώ!
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρίσματος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, που σε γυναίκη τζογαδόρη πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό

χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός μου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

δολοφόνοι τραγουδούν για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, γλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δε χώρεσα, χίλιες φορές αδιαφόρη.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Τέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα. Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Καλαμάτα.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Ντίμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21-132.
0: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό. Με στα δυο της μάτια θέλω να πνιγώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
13: Συντονίσου.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
1: κοιμάσατε πολλά. Όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Say my name. Αλληλούια. Καλησπέρα.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Εδώ πάει και μια ψήρα στο γιακά σας. 7:04 πρώτα λεπτά.
2: Όχι, που δεν θα πήγαινε.
0: 12 Αυγούστου. Η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση
2: και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Πάντα στο κανάλι 1.
2: Στους 94 και 8.
0: Και σήμερα γιορτάζουμε μαζί με τον Ανίκητο.
2: Φαντάσου να σε λένε Ανίκητο.
0: Ωραίο όνομα.
2: Ωραίο όνομα και επίσης προκλητικό.
0: Έτσι. Για την ίδια σου τη ζωή.
2: Κανονικά.
0: Έτσι. Σήμερα θα μας απολαύσετε τις δυο μας.
2: Μόνο
0: είναι επιλογή μας.
2: Έτσι
0: δεν είναι?
2: Έτσι.
0: Είναι επιλογή μας η σημερινή εκπομπή που είναι η προτελευταία.
2: Έτσι.
0: Και η επόμενη που είναι η τελευταία. Της σεζόν.
2: Αλληλούια.
0: Αλληλούια. Να την περάσουμε παρέα εμείς και εσείς. Όμορφα και χαλαρά, μουσικά και διασκεδαστικά.
2: Μόνο όσο όπως μπορούμε να το κάνουμε εμείς, κυρία Γουρνά. Έτσι
0: δεν είναι, κυρία Μαλούση? Δίνε εσύ και θα απαντώ εγώ. Η εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο την Παρασκευή θα κλείσει αυλαία. Ε?
2: Αυλαία. Θα ρίξει.
0: Θα ρίξει αυλαία. Uptown funky world. Uptown funky world. Uptown funky world. Και οι κυρίες Ιωάννες θα απουσιάσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
2: Μακριά από το μικρόφωνο, θέλεις να πεις.
0: Γιατί κατά τα άλλα θα είμαστε κολλητές. Υπάρχει λόγος γι' αυτό.
2: Σοβαρός.
0: Έτσι. Και θα επιστρέψουμε δρυμύτερες, σοφότερες, ξεκούραστες, μαυρισμένες εγώ, γιατί μαλλούς δεν υπάρχει περίπτωση. Πιο λευκή πεθαίνεις. Αλλά τα περαιτέρω θα τα πούμε.
2: Πρέπει να τονίσω για αυτό το λευκό της Μαλούση. Πρέπει να τονίσω ότι οι γυναίκες οι οποίες ήταν ανήκαν στην αριστοκρατία ήταν πάντοτε κατάλευχες, διότι το σκούρο χρώμα μιας γυναίκας υποδήλωνε ότι δουλεύει στα χωράφια, ας πούμε. Κατάλαβες?
0: Εγώ υπό εκεί τον δουλεύω. Ήλιο. Εγώ εκεί δουλεύω.
2: Υπό τον ήλιο.
0: Καθημερινά.
2: Οπότε λοιπόν το θεωρώ ότι, ναι, κύριοι αγαπητοί ακροατές, ναι, το λευκό μου χρώμα, τιμή μου και καμάρι μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Και εμένα το μελαμψό μου.
2: Έτσι. Διότι αν το καλοσκεφτείτε από την άλλη και δείτε και καμία φωτογραφία από αυτές που έχουμε ανεβάσει, το καθέ στυλ. Είναι θέμα στυλ, είναι θέμα δηλαδή τι ταιριάζει και στην καθεμία. Αν δείτε την κυρία Γουρνά, ας πούμε, δεν μπορείτε να την φανταστείτε με το λευκό το δικό μου. Αν πάλι δείτε εμένα με το σκούρο της κυρίας Γουρνά, θα ήμουν μάλλον κάτι στο πολύ, του, πολύ άγριο του.
0: Στο πολύ Λατινοπούλου.
2: Καλέ, και αυτή λευκή είναι.
0: Όχι, σε αυτά που λέει.
2: Άλλο αυτό.
0: Εκεί αναφέρομαι.
2: Εντάξει. Α, ναι.
0: Ναι.

0: Για πάμε να μιλήσουμε για
1: την Θέλω να με αγαπάτε με τα ελαττώματά μου. Και τη χρονοκαθυστερησούλα μου θέλω να τη λαμβάνετε υπόψη.
0: Και μάζαμε την αγροτιά μας και το μελάμψο. Και εγώ έχω αδυναμία γενικώ στο μελάμψο. Οφείλω να το ομολογήσω.
1: Προχθές μιλάγαμε για τον Μπαντέρας, ο οποίος δεν θεωρείται και από τους πιο λευκούς άντρες της οικουμένης. Αλλά ναι, είναι θελκτικό η αλήθεια. Να το συζητήσουμε και από αυτήν την άποψη. Και να καταλήξουμε.
0: Εντάξει.
1: Ότι ο καθένας.
0: Με τα γούστα του.
1: Με τα γούστα του και με τα καλά του.
0: Έτσι. Για πάμε στην εκπομπή τώρα.
1: Τι να πάμε να τους πούμε.
0: Να τους πούμε γιατί.
1: Λοιπόν,
0: τι διεθνή
1: ο Ανίκητος
0: ημέρα...
1: σήμερα που είναι ένα προκλητικό όνομα και το οποίο διότι να μπορεί να συμβούν σε ένα παιδί.
0: Δεν θα τη ρωτήσω αν είναι Όσιος, Άγιος.
1: Όχι, δεν θα το κάνει. Ανίκητος, λοιπόν, διότι να. Μπούλινγκ θα το φάει έτσι και αλλιώς, νομίζω, από το δημοτικό.
0: Μόλις θα ιτηθεί. Μόλις θα νικηθεί.
1: Ναι, ή αλλιώς θα το παίξει αρχηγόπουλο από την αρχή και θα είναι ο αρχηγός της συμμορίας.
0: Ναι, και πάλι δυστυχισμένος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν συμφωνώ.
1: Επέτη.
0: Ναι. Ταπεινότητα.
1: Τι. Κυρία Γουρνά. Λοιπόν, ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νεολαίας σήμερα, που η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε από το 1990 ότι η 12η Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας.
0: Για μένα είναι κάθε μέρα.
1: Βέβαια, σαφέστατα. Η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και δίνει έμφαση στους νέους που ζουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σε ανεπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά

0: Άστασο και όχι άκουσα κάπου. Ναι.
1: Ναι, στο TikTok το άκουσες, είμαι σίγουρη, όπως το άκουσα και εγώ. Λοιπόν, βιάζονται και κοριτσάκια και αγοράκια ανήλικα στη Θέουτα, όπου κατέληξαν, δεν πέθαναν μόνο. Λοιπόν, ο ΙΕ, εάν ισχύει η Διεθνής ημέρα νεολαίας και αν όταν συμπεριλαμβάνεις τη νεολαία, γιατί με έπιασε τώρα το κατητής μου, το πρωινό μου,
0: δεν είναι
1: συμπεριλαμβάνεις
0: κακό.
1: Και τα παιδιά
0: δεν είναι κακό.
1: Και βιάζονται και υπάρχουν οι αποδείξεις από ιατρικό κόσμο, όπως και παντού έτσι υπάρχουν προβλήματα, και απλά μας το υπενθυμίζει σε εμάς τους ανεπτυγμένους, για να μην πω υπανάπτυκτους, γιατί για μένα είμαστε υπανάπτυκτοι στον εγκέφαλο όταν μόνο τα διαβάζουμε, αλλά δεν μας αγγίζουν και δεν ανατριχιάζουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Αντιθέτως, αντιθέτως. Απλά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που πλέον δεν μας ακουμπάει τίποτα. Και αν μας ακουμπάει, μας ακουμπάει επιδερμικά
1: έτσι,
0: μόνο, όχι επί της ουσίας.
1: Γιατί εγώ μου χάλασε η διάθεση πριν λίγο που το διάβασα.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: σε ποιον άνθρωπο δεν θα χαλάσει
1: λοιπόν,
0: διάθεση.
1: Λοιπόν, εδώ όμως
0: τέτοια...
1: είμαστε εκπομπή διασκέδασης.
0: Μη μου διακόπτεις την κουβέντα.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι, το... είναι που εγώ δεν είμαι της τάξεως των... Το διάνο. Αστόν. Ανήκως τους... Λοιπόν.
0: Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα σήμερα.
1: Εντάξει, αυτή τη δέχομαι.
0: Λοιπόν.
1: Και τη μνήμη του ελέφαντα επίσης.
0: Τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά, σαν κάθε το 10η Αυγούστου από το 2012, όπου καθιερώθηκε η συγκεκριμένη ημέρα και η συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα, τέλος πάντων. Το πήγα λάθος. Να πω λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί η ημέρα αυτή για την ευαισθητοποίηση αυτών των μεγάλων θηλαστικών, των μεγάλων θηριωδών τέλος πάντων θηλαστικών, διότι αν
1: υπάρχουν
0: σκεφτούμε. Ναι, εννοώ on land, στη γη.
1: Έτσι.
0: Διότι στη θάλασσα.
1: Στη στεριά.
0: Έχουμε... στη στεριά.
1: Στη στεριά.
0: Ναι.
1: Δεν ζει το ψάρι.
0: Ναι, λοιπόν. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπρόθεσης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης. Πω, τα χαϊμαλιά της κυρίας Γουρναέλεος.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σιμς. Σκεφτείτε ότι η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000. Όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια.
1: Ισχύει.
0: Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία μας δίνει το WWF.
1: Ανθρώπων έργα.
0: Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και όλο αυτό είναι σαφές.
1: Ανθρώπων έργα.
0: Έτσι, είναι αυτονόητο, έχω την αίσθηση, ότι γίνεται για το ελεφαντόδοτο που πουλείται, παράνομα.
1: Που πουλείται παρανόμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ακριβά.
0: Πολύ ακριβά.
1: Και φυσικά.
0: Και το οποίο έχει απαγορευτεί από το 1980.
1: Έτσι, και φυσικά. Μόνο λαθροκυνηγή.
0: Λαθροκυνηγή, πρόσεξε.
1: Αυτή τη ενέργεια.
0: Όμως, επειδή υπάρχει και συνέπεια λόγω στο habitat, στο φυσικό τους περιβάλλον, λόγω της επέκτασης των καλλιεργιών, αλλά και λόγω της αποψήλωσης των δασών, και αυτοί είναι λόγοι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά η πρώτη είναι τα
1: λαθροκυνηγή.
0: Έτσι. Για τους χαβλιόδοντες.
1: Μάλιστα.
0: Για το ελεφαντόδοντο, με άλλα λόγια. Λοιπόν, γεγονότα. Το 1953... κακιά επέτειος είναι αυτή.
1: Ναι, και είναι και πρόσφατη, αλλά για την Κολομβία.
0: Λοιπόν, μπράβο, ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Με αποτέλεσμα.
1: Δικός μας καταστροφικός σεισμός.
0: Μπράβο, με αποτέλεσμα έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, που τραυματίστηκαν, που έμειναν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Έτσι, κακιά επέτειος αυτή. Λοιπόν, το 1968, τέσσερα ονόματα. Ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά σε ένα στούντιο του Λονδίνου. Και μετά δημιουργούνται οι Led Zeppelin.

0: Το 2004.
1: Σκληρό ροκ.
0: Ναι. Το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία μέρα πριν την έναρξη των αγώνων. Διότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αύριο, σαν αύριο, 13, το 2004, ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Σημειοφόρος μας ήταν ο Πύρος ο Δήμας, θυμάσαι?
1: Mm-hmm.
0: Μαγική γιορτή.
1: Μαγική έναρξη, θα πω εγώ.
0: Μαγική γιορτή, μαγική, ναι, έναρξη, μαγική λήξη.
1: Mm-hmm.
0: Με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του όλου project, τον Δημήτριο τον Παπαϊωάννου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, μία μέρα λοιπόν πριν ξεκινήσει αυτό, Κεντέρης και Θάνου βρίσκονται
1: εκτός.
0: Εκτός, διότι αρνήθηκαν να περάσουν τον doping control και συνάμα πέφτουν και θύματα τροχαίου.
1: Είναι αυτό που λέμε, έτσι. Αν έχει τύχη, διάβαινε.
0: Και ριζικό περπάτη. Λοιπόν, το οποίο όμως χαρακτηρίστηκε ως σκηνοθετημένο για να μην υπάρξει κατακραυγή. Έτσι. Λοιπόν,
1: πάμε στις γεννήσεις.
0: Ένας κύριος, όχι πολύ συμπαθής σε εμένα, θα μου επιτρέψετε.
1: Εμένα καθόλου.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με τη διεθνή καριέρα και βεβαίως την εξαιρετικά άσχημη συμπεριφορά, θα προσθέσω εγώ.
1: Mm.
0: Νούμερο 6 στον κόσμο, γεννήθηκε, συγγνώμη, το 98. Ναι, το 1998.
1: Just
0: watch.
1: Για
0: και πάμε. Θα πω ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος δικός μου ηθοποιός, Αμερικανός ηθοποιός, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός, γεννημένος το 51, και σαν χθες έφυγε το 14.
1: Okay.
0: Το 2014.
1: Okay. Πάμε.
0: Wait a minute, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα από Σπερού, αγαπημένη κυρία Γουρνά. Πολύ πράγμα.
1: Okay. Πάω μια βόλτα μέχρι την εκκλησιά και έρχομαι.
0: Μιλάω ή θα ακούσω τραγούδι για να
1: χορέψω? Θα ακούσω τραγούδι.
0: Α, θα χορέψω, εντάξει.
1: Εντάξει, και μπορείς και να τραγουδήσεις.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το τραγούδι?
1: Τι?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η κριτική λύρα.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα είναι ένα συμπαθές τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αλλά το αποθεώνει η κριτική λύρα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Mm.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν έχω διαφωνήσει και ποτέ.
0: Ποτέ όμως. Η αλήθεια είναι ούτε μία ούτε άλλη. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα να πω?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε γνωστό μεγάλο νυχτερινό κέντρο της Καλαμάτας. Σήμερα
1: Οπα.
0: Έρχεται η Peggy.
1: Pegzin, Pegzin.
0: Έτσι. Λοιπόν, κλασικά, κλασικά έχουμε
1: εικονογραφημένα.
0: Παράσταση. Κλασικά εικονογραφημένα. Έχουμε παράσταση Καραγκιόζη, του Τσάσου, του Τσόνη, στη Βελανιδιά στις 9 η ώρα. Έχουμε τη Φένια Παπαδόδημα στο Μουσείο Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρίας Καρέλια στις 9 και 4, συναυλία είναι αυτό. Έχουμε... Να, έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, στο Ιστορικό Κέντρο. Η ζωή πίσω από τα παρασκήνια, μια ξεχωριστή λογοτεχνική βραδιά αφιερωμένη στον κόσμο του θεάτρου, της δόξας και των ανθρώπινων ανατροπών. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Κατερίνα Χατζοπούλου, η συγγραφέας του βιβλίου, και ο Γιώργος Ολουριδάς, σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, τον οποίο θα έχουμε και στο μέλλον καλεσμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Ρέκτης, πλατφόρμα πολιτισμού. Στο 12ο Open Air Film Festival που διεξάγεται στην Μπούκα κάθε Τετάρτη. Νομίζω ότι αυτή η Τετάρτη είναι και η τελευταία των προβολών, με την ταινία «Γάζα αγάπη μου», μια νέα ελπίδα μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο Γιάννης Χαρούλης στο Δημοτικό Πάρκο Χανδρινού σήμερα για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
1: Και φυσικά ο μοναδικός Τερλέγκας.
0: Ναι.
1: Βασίλης Τερλέγκας
0: από Σπερού, στη Σπερχογία, ναι, στο Δημοτικό Σχολείο.
1: Έτσι.
0: Και δύο πανηγύρια, Βαρβάτα.
1: Και εγώ τσαμπά, λέει.
0: Στον Πλαχόπουλο.
1: Και Χαραβέρα.
0: Και Χαραβέρα του Κόκκινα.
1: Ωραία, μανούλα μου, του πανηγυριού γίνεται.
0: Εντελώς.
1: Ωραιότατα.
0: Αύριο.
1: Okay.
0: Η κινηματογραφική λέξη Καλαμάτας, επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή για αυτό το λόγο,
1: ναι,
0: και το
1: ναι.
0: λέω. Έχουμε στην αυλή του Vista Marina Hotel το ημέρωμα της Τρίγκλας.
1: Μάλιστα.
0: Κλασική
1: πολύ
0: ταινία, ωραιότατη.
1: Και...
0: Λοιπόν, με τα δύο, νομίζω ότι ήταν βιολετή τα μάτια της. Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ελίζαμπεθ Τέιλορ στους πρωταγωνιστικούς.
1: Και... Ναι,
0: τελευταίο. Επίσης αύριο, για να προνοήσετε, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, Εκκλησιάσουζες, Γυναίκες στην Εξουσία.
1: Οκ. Okay. Διαφημίσεις. Μουσικές. Όμως θα τις πάμε.
0: Μουσικά και διαφημίσεις.
1: Μουσικά και διαφημίσεις.
0: Μπορώ να αποχωρήσω για λίγο.
1: Γι' αυτό το κάνω.
0: Αχ, καρδούλα
1: για
0: μου.
1: Να είναι λίγο παραπάνω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία.
2: Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Όταν η κυρία Γουρνά έχει αυτό το ύφος το οποίο με κοιτάζει αυτή τη στιγμή, λες κάτι από πίσω παίζει. Και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες τώρα θα σκάσει ερώτηση. Τώρα θα σκάσει, ξέρω εγώ, ειδοποίηση. Τώρα θα σκάσει.
1: Και θα πλαντάξει η κυρία Γουρνά έτσι όπως το πας. Όλα καλά.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ έχω ενημέρωση.
1: Είναι δεύτερο ημίωρο.
0: Δεύτερο ημίωρο, τι εννοείς?
1: Ιωάννας το τετράγωνο.
0: Α, εντάξει.
1: Θες να πω και ξέχασες?
0: Όχι, καθόλου το ξέχασα γιατί ο χρόνος περνάει.
1: Τάχιστα.
0: Τάχιστα.
1: Ναι. Για πες.
0: Έχω ενημέρωση. Επειδή λίγο περισσότερο τώρα το καλοκαίρι τρώμε έξω.
1: Ναι.
0: Οι σεφ προειδοποιούν ότι αυτά είναι τα πιάτα που χρειάζονται περισσότερη προσοχή όταν αποφασίσουμε να πάμε να φάμε έξω. Τι αποφεύγουν να παραγγείλουν οι ίδιοι οι σεφ.
1: Okay.
0: Όταν πηγαίνουν εκείνοι για να απολαύσουν ένα πιάτο, όχι από τα χεράκια τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτον, το πιάτο ημέρας λίγο πριν κλείσει το εστιατόριο. Το οποίο πιάτο ημέρας αποτελεί συχνά εξαιρετική επιλογή, ιδιαίτερα όμως όταν σερβίρεται νωρίς. Με προσέχεις.
1: Απολύτως.
0: Απολύτως. Δεύτερον, ομάλα λαχανικά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά. Σούσεις, τρίδια, ταρτάρ και γενικά τα ομά θαλασσινά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη συντήρηση και συνεχή ανανέωση των πρώτων υλών.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Ο μπουφές, τρίτον. Ο μπουφές λίγο πριν από το τέλος της λειτουργίας του.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα εδώ, επέτρεψέ μου να πω. Τι να. Ότι. Υπάρχουν μπουφέδες και μπουφέδες, υπάρχουν πάντοτε.
0: Γενικώς όμως ότι ο μπουφές.
1: Μαγαζιά και
0: μαγαζιά. Άκου ποια είναι η λογική τους. Ότι στο μπουφέ προστίθονται διαρκώς και καινούργια μαγειρεμένα πράγματα. Άρα αυτά που θα παραμείνουν στο τέλος είναι αυτά που έχουν μαγειρευτεί ίσως.
1: Πλέον
0: και
1: νομίζω πως αποσύρονται ό,τι περισσεύει. Δηλαδή δεν περιμένει κάποιος να τελειώσει ολοκληρωτικά για να αντικαταστήσει.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, δεν τα
0: δηλαδή ας πούμε. Έχουν ψηθεί δύο μπριζόλες, εντάξει. Βγαίνουν οι φρέσκες 10 και ο κόσμος παίρνει από τις πρώτες. Σωστά. Αν λοιπόν εσύ πας προς το τέλος και πας να φας μπριζολίτσα. Μπριζολίτσα.
1: Όχι, μπριζολίτσα.
0: Μπριζολίτσα, ναι.
1: Όχι, μπριζό, παιδί μου, μπριζό. Όπω
0: πες το
1: τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Οι φέτες λεμονιού στα ποτά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μοιάζουν μια ασήμαντη λεπτομέρεια, όμως αρκετοί επαγγελματίες της εστίασης δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις φέτες λεμονιού όταν δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες υγιεινής του καταστήματος. Και ο λόγος είναι ότι δεν πλένονται σωστά ή έρχονται σε επαφή με χέρια και επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και μπορεί να επιβαρυνθούν με μικρόβια. Ένα ακριβό φιλέτο καλοψημένο. Και ο λόγος είναι ότι όταν. Καταρχάς, οι σεφ θεωρούν ότι το ποιοτικό μοσχαρίσιο φιλέτο αναδεικνύεται καλύτερα όταν δεν ψήνεται υπερβολικά. Μοσχαρίσιο, λέμε.
1: Medium.
0: Προς rare.
1: Προς rare.
0: Έτσι. Μάλιστα, ορισμένοι υποστηρίζουν.
1: Medium rare.
0: Ότι υποστηρίζουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις το πολύ ψήσιμο μπορεί να καλύψει την ποιότητα της πρώτης ύλης.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν μπορούν το medium rare.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: πιάτα που. Δηλαδή, και καλά δεν είναι καλό.
0: Ρε εσύ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μιλάμε.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Εντάξει. Πιάτα που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητα του εστιατορίου. Ας πούμε, το steakhouse είναι για μπριζόλες. Η πιτσαρία για τις πίτσες. Το sushi bar για το sushi. Αν πας, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα steakhouse και ζητήσεις sushi. Εντάξει. Προσέχεις λίγο.
1: Ναι. Ναι.
0: Σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Τις οποίες τις παίρνουμε σχεδόν όλοι.
0: Έτσι. Το κοτόπουλο που χρησιμοποιείται δεν είναι πάντα φρεσκομαγειρεμένο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, τέλος πάντων. Διατηρείται στο. Έχει, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται έχει παρασκευαστεί πολύ νωρίτερα. Διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες ή σάντουιτς. Όταν η αποθήκευση γίνεται σωστά, δεν υπάρχει απαραίτητα πρόβλημα. Ωστόσο, αρκετοί επαγγελματίες προτιμούν να ζητήσουν κοτόπουλο το οποίο μόλις έχει μαγειρευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και εγώ τώρα αρχίζω να σε ρωτάω.
1: Οχ. Οχοχοχ.
0: Θες να ρωτήσεις εσύ?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, γουστάρεις. Λοιπόν.
1: Είμαι και λίγο μαζόχ.
0: Τι προτιμάς?
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις πάντα τι σκέφτονται οι άλλοι ή να μην σε νοιάζει ποτέ τι σκέφτονται? Το ένα είναι με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι Και το άλλο είναι.
1: Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ναι, με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι.
0: Δεν μιλάμε σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Σε προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ναι, με ενδιαφέρει μερικές φορές. Εξαρτάται τον τομέα.
0: Και τον άνθρωπο προφανώς.
1: Κυρίως αυτό.
0: Κυρίως τον άνθρωπο. Να έχεις πάντα δίκιο ή να έχεις πάντα την τελευταία λέξη.
1: Α, και τα δύο.
0: Α, αυτό είναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Και δίκιο έχω και την τελευταία λέξη ακούω. Έχω. Ακούτε η γνωστή μου. Λοιπόν, να σου λένε πάντα την αλήθεια ή μόνο όταν αντέχεται η αλήθεια.
1: Είμαι άνθρωπος της αλήθειας, οπότε απαιτώ αλήθεια και ας με πονάει.
0: Ακριβώς και εγώ
1: από
0: το ίδιο.
1: Από το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Εγώ έχω πει σε φίλους αγαπημένους και σε άνθρωπους που με νοιάζουν, τη χειρότερη αλήθεια να μου πεις μπορώ να την διαχειριστώ.
1: Έτσι.
0: Μη μου πεις ψέματα.
1: Α, γεια σου.
0: Έτσι. Να μπορείς να διαβάσεις μηνύματα χωρίς να φαίνεται διαβάστηκε ή να μπορείς να βλέπεις ποιος έκαναν follow.
1: Αδιάφορα και τα δύο.
0: Αδιάφορα και τα δύο και για μένα. Να ξέρεις ποιος μιλάει πίσω από την πλάτη σου ή να μην το μάθεις ποτέ.
1: Αδιάφορο και αυτό. Για να μιλάει πίσω από την πλάτη μου.
0: Είναι πίσω από αυτή.
1: Είναι πίσω από αυτή. Οπότε δεν τον βλέπω.
0: Ήμουνα σίγουρη. Να έχεις άπειρα χρήματα αλλά καθόλου ελεύθερο χρόνο ή άπειρο χρόνο.
1: Και ακριβώς όσα χρειάζεσαι.
0: Εντάξει, αυτό το δεύτερο ήταν πολύ εύκολο τώρα, έτσι όπως το έγραψε. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά. Πολύ ελεύθερο. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, διότι νόμα
1: εγώ θέλω και λεφτά και χρόνο.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Εντάξει, προχώρα στην επόμενη.
0: Και ξέρεις τι θα έκανα, ε?
1: Διακοπές.
0: Ραδιόφωνο μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Να ξαναζήσεις μια ημέρα από το παρελθόν ή να δεις μια μέρα από το μέλλον.
1: Το παρελθόν είναι παρελθόν.
0: Ναι, αλλά έχει και υπέροχες ημέρες το παρελθόν.
1: Ναι, αλλά είναι παρελθόν. Δεν θα με βρει η ίδια. Οπότε ίσως και να μην έχει την ίδια ομορφιά. Κάτι που κάποτε μπορεί να μου άρεσε. Σήμερα είμαι διαφορετικός άνθρωπος. Βλέπω τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Είμαι πιο όρημη. Είμαι λίγο πιο στρίτζο. Οπότε σε βλέπω μια μέρα του μέλλοντος. Εντάξει, δεν θέλω. Το παρελθόν είναι παρελθόν.
0: Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό.
1: Το μέλλον.
0: Ναι, λίγο. Ναι.
1: Καλά, δεν μου γράφει ότι πρέπει να δω τη χειρότερη μέρα του μέλλοντός μου. Ας είναι μια όμορφη μέρα.
0: Μια όμορφη μέρα, ναι.
1: Ναι.
0: Και να ανυπομονώ για αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις δίκιο. Να είσαι πάντα 10 λεπτά νωρίτερα ή να μην βιάζεσαι ποτέ.
1: Το προσπαθώ όσο το δυνατόν πιο συχνά. Βιάζομαι πάντα. Είμαι στην τζίτα πάντα. Γιατί ακριβώς θέλω να είμαι νωρίτερα οπουδήποτε πρέπει να είμαι. Δεν το καταφέρνω πάντα, αλλά είμαι.
0: Εγώ θέλω να μην βιάζομαι ποτέ και να είμαι στην ώρα μου.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί να μην γίνεται.
1: Γιατί δεν μπορεί.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν σου χαράω χατήρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ποια από τα δύο είναι πιο πιθανό να πει. Μάλλον ποια από τις δύο είναι πιο πιθανό να πει. Δεν με νοιάζει, ενώ τη νοιάζει πάρα πολύ. Εγώ. Μπορεί σε κάτι να πω δεν με νοιάζει. Και όμως να με νοιάζει.
1: Και εγώ το λέω.
0: Και γιατί να το κάνω όμως αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, γιατί να το κάνω. Δεν πρέπει να το κάνω.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό μαστιγώνεσαι.
0: Ελαφρώς.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είσαι που ακουμπάει.
0: Ναι. Αγοράζει κάτι που δεν χρειάζεται επειδή ήταν ευκαιρία.
1: Το είπαμε, εσείς αυτή.
0: Εγώ. Μπράβο.
1: Εγώ συνήθως επιλέγω τις μη ευκαιρίες και πονάω.
0: Ναι. Γι' αυτό και είναι και σπάνι.
1: Ναι. Λοιπόν. Ακριβώς.
0: Θα πει, θα κάτσω μόνο 5 λεπτά στο κινητό και θα ξημερωθεί. Εσύ.
1: Όχι, ρε, ξημερώνομαι εγώ. Εγώ έχω timing. Σε καλά.
0: Τι κλείνει μόνο του, του έχεις βάλει να κλείσει.
1: Όχι, το κλείνω εγώ.
0: Α.
1: Σιγά να μην χάσω την ηρεμία μου.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξημερώνομαι με το κινητό. Okay. Μόνο με, όταν χρειάζεται να παίρνω τον Παναγιωτάκι μου. Στο κινητό ξημερώνομαι. Ανά μία ώρα, ντάν, πετάγομαι.
0: Λοιπόν, ποια από τις δυο μας μπορεί να δώσει μία συμβουλή την οποία δεν εφαρμόζει ποτέ.
1: Και οι δυο μας, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Ποια από τις δυο μας
1: μπορεί. Αρκεί να γίνει με αγάπη και από ενδιαφέρον.
0: Πάντα να γίνει.
1: Έτσι.
0: Μα αφού. Κοίταξε, όταν είσαι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί να λειτουργήσεις και με διαφορετικό τρόπο. Λειτουργείς έτσι. Με αγάπη και με ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Άρα
1: έτσι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, ποια από τους δυο μας θα θυμηθεί μια τέλεια απάντηση σε καυγά 3 μέρες μετά.
1: Εσύ.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Πόσο με ξέρεις, ρε Γουρνά.
2: Τετάρτη βράδυ.
0: Τετάρτη βράδυ, Γουρνά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Okay. Και με σελήνη.
2: Και από το μπαλκόνι.
1: Να το. Εντάξει. Από το πρωί το έχω επιλέξει αυτό. Για τη Μαλούση.
2: Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω.
0: Και ξέρετε γιατί το έκανα αυτό? Γιατί της έστειλα μήνυμα το πρωί ότι την καλή τη μουσική τη βάζει στην πρωινή καρφίτσα. Και ότι εμένα με έχει παραπεταμένη. Γι' αυτό το κράτησε. Την τραγουδάρα τώρα γι' αυτό την κράτησε.
1: Έτσι.
2: Έχει μια ψυχρά αυτή η Τετάρτη.
1: Δεν τη λες και ψυχρά.
0: Συναισθηματική εννοώ.

δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: μου επιτρέψει να το αφιερώσω σε κάποιον που μου έστειλε μήνυμα τώρα.
1: Ναι.
0: Και να το πω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και ότι μου λείπει πάρα πολύ και ότι με ακούει τώρα και με συγκίνησε που με ακούει και τα φιλιά μου. Τα φιλιά της.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είδες πόσο σ' αγαπώ εγώ.
0: Ναι.
1: Το κράτησα για σένα. Τι σε εκνευρίζει χωρίς λόγο?
0: Για συνέπεια. Αλλά έχει λόγο.
1: Ποια συνήθεια θα ήθελες να κόψεις?
0: Το κάπνισμα. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Δεν το πας καλά.
1: Το πήρες χαμπάρι.
0: Δεν το πας καλά. Διότι ναι, κάνε μου τις ερωτησούλες άμα θέλεις, κάνε ένα πρόβλημα, αλλά πάντα και εσύ.
1: Για πες. Είπα να γλιτώσω. Είπα αυτή τη φορά να το παίξω έτσι λίγο κινεζάκι.
0: Έλα κινεζάκι, για προχώρα στο παρασύνθημα.
1: Ποιο πράγμα αγοράζεις ενώ ξέρεις ότι δεν το χρειάζεσαι? Εγώ απορρυπαντικά.
0: Δεν τα χρειάζεσαι απορρυπαντικά?
1: Εννοώ ότι έχω πάντοτε background και πάλι αγοράζω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα.
0: Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι.
0: Υπάρχει προοπτική. Λειτουργώ με την προοπτική. Θα το φάω και το τρώνε τα γατιά μου.
1: Εντάξει. Τι σε κάνει να βαριέσαι αμέσως έναν άνθρωπο? Εγώ όταν επαναλαμβάνεται.
0: Η κρυψίνια.
1: Ναι. Εγώ με κουράζει πολύ.
0: Την οποία την πιάνω στον αέρα.
1: Ποια μικρή πολυτέλεια δεν διαπραγματεύεσαι? Την ηρεμία μου.
0: Μικρή πολυτέλεια. Τον ύπνο μου.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις να αποφύγεις μια συζήτηση?
0: Την αλλάζω.
1: Εγώ δεν απαντώ.
0: Με μεγάλη ευκολία την αλλάζω. Ναι. Σου πάω εγώ από τους μετεωρίτες.
1: Ποιο
0: στο τι, πώς τρώγω την καρύδες.
1: Έτσι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο red flag σε έναν άνθρωπο? Για μένα το ψέμα.
0: Το ψέμα.
1: Ποιο είναι το δικό σου red flag?
0: Κρύβε λόγια γουρνά.
1: Εντάξει. Ποιο είναι το πιο παράλογο πράγμα για το οποίο έχεις τσακωθεί? Εγώ για τα πιάτα. Στο νεροχύτη.
0: Α, για τα πιάτα. Που μάλλον, ναι. Και είναι και
1: παράλογο, γιατί εντάξει.
0: Παράλογο, ναι, ότι κάνανε θόρυβο και με ξυπνήσανε.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι παράλογο όταν κοιμάσαι.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά όταν. Εντάξει,
1: όταν δεν είναι ώρα,
0: Όχι. Ήτανε ώρα, αλλά οκ, okay, τσακώθηκα εγώ.
1: Καλά έκανες. Και πολύ καλά έκανες. Break it down. Για πάμε. Πού θες?
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Το λέω ή το κρατάω μέσα μου?
1: Να το λες.
0: Περίμενε. Θα έλεγε σε κάποιον δεν μου αρέσει καθόλου το καινούριο σου μαλλί?
1: Σιγά μη και δεν το έχω κάνει.
0: Α, εντάξει. Είναι στα πλαίσια της ειλικρίνειας.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αλλά δεν έρχεται δεν ο άλλος ή άλλη, ας πούμε, μπροστά σου, ο ξένος, ας πούμε, και του λέει πω, τι μάλλη είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Όχι σε ξένο, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά άμα σου ρωτήσω εγώ, ρε Σιωαννίτσα, πώς φαίνεται το μαλλί?
1: Εννοείται ότι σου
0: πεις,
1: πω την αλήθεια.
0: Χάλια. Χάλια. Αυτό θέλω να ακούσω.
1: Εντάξει,
0: εγώ.
1: Εσύ.
0: Εντάξει.
1: Όποιο δεν αντέχει την αλήθεια δεν είναι φίλο μου.
0: Το κρατάμε μέσα μα ότι ο πρώην σου ήταν καλύτερο.
1: Όχι βέβαια.
0: Α, το λέμε.
1: Φυσικά.
0: Τι λέει, θα σου έρθω. Όχι, εγώ δεν θα σου έρθω.
1: Έλα κι εσύ. Όποιος θέλεις. Όταν ο πρώην είναι καλύτερος.
0: Θα πρέπει να το λέμε.
1: Και τον θυμάσαι και έχεις καλές αναμνήσεις.
0: Αλλά δεν ξέρεις πως ήταν σαν σύντροφος. Άσταχα η μαλλιά
1: του γόντε. Για τον πρώην σύντροφο δεν μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όχι τον.
0: Ρε παιδί μου.
1: Έναν από τους πρώην.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Μιλάμε ότι έρχομαι εγώ με έναν τωρινό, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
1: Α.
0: Τον πρώην τον ήξερες?
1: Όχι.
0: Α, αν τον ήξερες.
1: Ναι.
0: Όμως, θα μπορούσες να μου πεις ότι ο πρώην ήταν καλύτερος?
1: Φυσικά.
0: Δεν θα μπορούσες να μου το πεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί πολύ απλά δεν ήξερες πως ήταν σαν σύντροφος. Έβλεπες την κοινωνική του εικόνα.
1: Άκου, εγώ θα μιλούσα για την κοινωνική ομάδα. Κοινωνική εμφάνιση.
0: Όχι, και την εικόνα που παρουσιάζει στην κοινωνία. Αυτό εννοώ.
1: Σου λέω, γι' αυτό θα μιλούσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έμπαινα σε πιο προσωπικά.
0: Ναι, έχει παχύνει.
1: Γιατί μετά θα έπρεπε να το συζητήσω. Ναι, δεν θέλω κι άλλα βασικά.
0: Ναι.
1: Που δεν λέγονται στον αέρα.
0: Έχεις
1: που, που δεν θα μπορούσα να τα ξέρω.
0: Έχει παχύνει.
1: Ναι, το έχω πει.
0: Εντάξει. Έχει αδυνατήσει, το έχει πει και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό ακούγεται λίγο. Αυτό ακούγεται λίγο πιο εύκολο.
1: Δεν το έχω πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε όποιον αρέσω για του άλλου δεν θα μπορέσω.
0: Δεν χρειάζεται να αρέσουμε και σε όλου.
1: Ναι.
0: Βεβαίω, εδώ που το λέμε και στη θέση που βρισκόμαστε, καλό είναι να αρέσουμε. Αλλά το θέμα είναι και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλου.
1: Ακριβώ.
0: Έτσι, άσχημη αλήθεια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να έρθω.
1: Σιγά το δύσκολο.
0: Εύκολο. Και για μένα είναι εύκολο.
1: Σιγά. Με έχεις κουράσει ακόμη πιο εύκολο.
0: Το λέμε.
1: Εννοείται ότι το λέμε. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Όταν
0: μου.
1: Κάτι μας κουράζει, τι θα ήθελα, τυφλούμε.
0: Δεν
1: θα
0: Όχι, το πούμε. Όχι, αλλά δεν είναι εύκολο να το πεις.
1: Νομίζεις.
0: Όχι, εύκολο να το πεις είναι και ειδικά για δύο ανθρώπους με λέγειν όπως είμαστε εμείς. Αλλά η πραγματικότητα
1: Εντάξει,
0: είναι ότι όταν σε νοιάζουν.
1: Για εμάς και κάποιοι ταυτίζονται και κάποιοι όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως θα το πω. Με έχεις κουράσει πάρα πολύ.
0: Θα το εννοείς με την έννοια
1: και
0: ότι.
1: Και θα πω ότι μπορώ να πω και είσαι βαρετός.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Άνετα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να φύγω, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Και μην με ενοχλείτε, δεν μιλάω τώρα.
0: Όλα
1: γιατί...
0: αυτά τα έχω πει, να ξέρεις.
1: Και εγώ. Λοιπόν. Και χαίρομαι που σε βλέπω, μπορώ να πω. Και χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και δεν μου λείπεις.
1: Και δεν μου λείπεις. Αυτό κι αν μπορώ.
0: Δεν μου λείπεις καθόλου.
1: Εννοείται, γιατί.
0: Μόνο να είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Επειδή εμείς
0: και...
1: μιλάμε εκ του ασφαλούς, γιατί καλώς κακώς έχουμε μία ηλικία στην οποία έχουμε και κάποιες εμπειρίες.
0: Ναι.
1: Και επειδή η ζωή πλέον δεν μας πηγαίνει, την πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε.
0: Κοίταξε να σου πω, ποια είναι η διαφορά και πού είναι η ένστασή μου στην κουβέντα τώρα... που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι και οι δύο είμαστε όλο αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί και ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι και οι δύο είμαστε θετικοί σε όλα αυτά που έχουμε πει. Επειδή όμως είμαστε και πάρα πολύ συναισθηματικές.
1: Ακριβώς.
0: Όταν έρχεται το διατάφτα και είναι να την πει στην κουβέντα στον άλλον, εγώ νομίζω ότι και εσύ και εγώ το σκεφτόμαστε δεύτερη φορά.
1: Άλλο το σκέφτομαι και άλλο δεν τολμώ
0: το
1: να το πω.
0: Το οποίο μπορεί να σημαίνει. Άλλο. Το τόλμη δεν
1: Καμία
0: μπαίνει.
1: Σχέση.
0: Δεν μπαίνει στην ισορροπία σε αυτό το πράγμα. Είναι αν το αποφασίσει. Παλαμάκια. Είναι αν τολμά. Όχι αν τολμά. Και...
1: Επόμενη ερώτηση.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι και 55 και αρχίζουν Έτσι. Τα χαϊμαλιά. Αυτό ήθελε να μου πει τόση ώρα.
1: Ακριβώς και θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα ωραία.
0: Έρωτας ή ηρεμία.
1: Έρωτας.
0: Ναι.
1: Με χίλια.
0: Με χίλια. Αλλά.
1: Επειδή μεταύρος λεφτά. Όχι ελεύθερος χρόνος.
0: Λεφτά ή ελεύθερος χρόνος. Λεφτά.
1: Ναι.
0: Σπίτι ή έξοδος.
1: Εξαρτάται.
0: Σπίτι.
1: Κοίτα, είμαι σπιτόγατος.
0: Σπίτι με ωραία παρέα. Σπίτι.
1: Αλλά και με ωραία παρέα μπορώ να είμαι και έξω.
0: Αλήθεια ή διπλωματία.
1: Δυστυχώς αλήθεια και πονάει.
0: Αλήθεια και πονάει.
1: Δεν είμαι διπλωμάτης, δυστυχώς.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι και επιχειρηματίας, είναι καλό να έχεις και μία δόση διπλωματίας, είναι απαραίτητη.
1: Δεν μου το διευκρίνησες, εκεί είμαι.
0: Σχέση ή ελευθερία.
1: Εξαρτάται.
0: Σχέση με ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Φίλοι ή μοναχικότητα.
1: Φίλοι με χίλια.
0: Και μοναχικότητα απαραίτητη.
1: Ναι,
0: όχι μοναξιά. Όχι μοναξιά, μοναχικότητα.
1: Εντάξει, ρε εσύ, Μαλούση, εγώ θέλω φίλους.
0: Τους έχεις, κοπελίτσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, πρόγραμμα ή αυθορμητισμός.
1: Ορίστε.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός.
1: Εγώ αυθορμητισμός, εσύ πρόγραμμα.
0: Πρόγραμμα με αυθορμητισμό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σε θαυμάζουν.
1: Θα ήθελες. Να με καταλαβαίνουν. Όχι να με θαυμάζουν.
0: Είπε ένα πάρα πολύ ωραίο ο Αρναούτογλου κάποια στιγμή. Μη μου πεις ότι με αγαπάς, λέει. Να με σέβεσαι.
1: Έτσι, και να με καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, μπράβο. Να με σέβεσαι και να με καταλαβαίνεις. Μη μου πεις ότι με αγαπάς. Μη το δηλώσεις ποτέ.
1: 57.
0: Δεν με πειράζει. Ξεκίνησα και 4.
1: Εντάξει.
0: Να σε
1: δεν
0: θέλουν...
1: θα παίξει το ωραίο τραγούδι γι' αυτό.
0: Όχι, τότε να παίξει το τραγούδι και θα συνεχίσω εγώ την Παρασκευή. Διότι
1: Εντάξει.
0: έχω πρόγραμμα για την Παρασκευή, τελευταία
1: Γεια σας.
0: Ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Bye-bye.
1: Την Παρασκευή σας το αφιερώνουμε σε όλους όσους μας ακούτε. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Και από Νατάσα.
0: Και φεγγαράκι. και περσίδες και έκλειψη
1: ηλίου και σελήνη, ναι.
0: Χαμούλης.
1: Και ένας χαμούλης και εμείς την αγάπη μας. Τι ωραίο για κλείσιμο. Ταιριάζει και με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πάμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Yeah.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές κεφαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κυρίες μου, ηρωνικά, δέστε την κοινωνία.
1: Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.